0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος.

corazón está ahí

saludo.

0: d'espoir, tant d'espoir.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Ζαβέλας.

el cielo azul, la tierra ardiente.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο αντιλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 215-200-680 και στο edasa.gr.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

φτάσαμε αισίως στη Παρασκευή. Για κάποιους, νομίζω αρκετούς, είναι και η πρώτη μέρα των διακοπών, η σημερινή, τουλάχιστον η αυριανή, είναι και τέλος του μήνα. Για άλλους είναι μια ευκαιρία να κοιμηθούν λίγο παραπάνω, που λέει και η Ελπίδα Παπουτσή. Όπως και να έχει, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Τώρα το τι θα κάνετε με αυτό είναι δικό σας θέμα, αλλά συνήθως είναι κάτι ευχάριστο. Έχω ξαναπεί ότι ακόμα και αν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο, όταν έρχεται η Παρασκευή σου έρχεται κάπως καλύτερα. Λες, εντάξει, έφτασε στο τέλος της η εβδομάδα. Πάμε για μια καινούργια αρχή από Δευτέρα που λέμε. Εμείς εδώ στο Κόσμος ξεκινήσαμε με Κιάννη Πάρον και Σαμπάο. Είναι ήδη 4-5 λεπτά μετά τις 6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή, όπως ακούσατε, θα μας συντροφεύσει και στη ρύθμιση του ήχου μέχρι τις 8. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Το Viber δηλαδή, Κόσμος Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα. Τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Προσέξτε, μην τηλεφωνήσετε κάπου αλλού και ξυπνήσετε κανέναν άνθρωπο. Καλημέρα.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Δυστυχώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται. Μάλιστα χθες το βράδυ είχαμε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα εκεί στην προς Άρλα διαβάζω, έχει πυρκαγιά σε δασική έκταση, είναι έξω από την Πάτρα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Επίσης έχει αναζαπηρωθεί χθες το βράδυ στην Πάρο η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει εκεί στο Χιτά. Είναι πολύ ισχυρή η άνεμη και θα συνεχίσουν να είναι τις επόμενες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση, πολύ δηλαδή υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σε Αττική αλλά και σε Κρήτη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στις περιοχές Σέβειας, Φθιώτιδας, Αχαΐας. Είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή. Επίσης να σας πω, αν ταξιδεύετε, έχουμε απαγόρευση από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέουν στα πελάγη. Διαβάζω ότι οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Κατά τα άλλα, ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο μέχρι 40 βαθμούς, στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 30 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη εκεί έθριος ο καιρός μέχρι 32, από 25 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και στην Αττική επίσης έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε στους 27 βαθμούς Κελσίου και ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, Somewhere Down the Crazy River.

αυτή η καταπληκτική και πονεμένη, θα τολμήσω να πω, φωνή της Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Και σαν σήμερα το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς και η Ελλάδα ήταν από τότε από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν ένα έτσι θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Βέβαια τώρα το αντιρρήσαμε εν έτη 2026, δεν ξέρω, έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Kenny Barrell, ένας κορυφαίος Αμερικανός κιθαρίστας της jazz και των blues, ο εκλεκτός του Duke Ellington. Τον θεωρούσε όχι μόνο απλώς τον αγαπημένο του κιθαρίστα, αλλά είχε δηλώσει δημόσια ο Duke Ellington ήταν ο μόνος που μπορούσε να αποδώσει σωστά την απαιτητική μουσική του στη κιθάρα. Και ο Jimi Hendrix ήταν θαυμαστής του. Ο Kenny Barrell το 1951, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής, αντικατέστησε τυχαία τον κιθαρίστα του Dizzy Gillespie για μια σειρά εμφανίσεων στο Detroit, και αυτό ήταν ένα γεγονός που εκτόξευσε τη φήμη του. Ο Jimi Hendrix είχε πει ότι ο ζεστός και ο υγιεινός ήχος του Barrell στο άλμπουμ Midnight Blue τον επηρέασε βαθιά. Μιλώντας για αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, το Midnight Blue, υπάρχει και ένα αφιέρωμα από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο End Echo. Θα το βρείτε, Cosmos Jazz History, τα άλμπουμ που έγραψαν την ιστορία της jazz, εκεί θα το βρείτε. Και υπάρχει ένα αφιερώμα στον Kenny Barrell και αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ, το Midnight Blue, από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Εδώ Kenny Barrell στο CC Rider.

Αυτός λοιπόν είναι ο καταπληκτικός Κένι Μπάρελ. Να πούμε ότι το 1978 ο Μπάρελ δημιούργησε στο Πανεπιστήμιο του UCLA το πρώτο ακαδημαϊκό μάθημα στην Αμερική αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο του Duke Ellington. 25-26 λεπτά μετά τις 6, μια μεγάλη καλημέρα και στην Ρουμπίνη Σταγκουράκη που μας ακούει έτσι νωρίς το πρωί. Την ακούτε, είμαστε σχεδόν τα δύο άκρα, την ακούτε το βράδυ. Τη Ρουμπίνη εδώ 10 με 12 στο στάθμο του Κόσμος με τις εξαιρετικές μουσικές της. Καλημέρα σε όλους όπου και αν μας ακούτε, από το αυτοκίνητο, από τη δουλειά, από την τηλεόραση, από το Ερτέκο. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 τα μηνύματά σας έρχονται ήδη. Υπενθυμίζω και στο Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, στείλετε μήνυμα, αλλά και τα τηλεφωνήματά σας και νωρίς το πρωί, 2 10 66 66 429, και βέβαια και μέσα από τα social και εκεί μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Με Beatles θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει και μισή.

Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτό είναι ο καταπληκτικός George Benson και το This Masquerade, ένα τραγούδι, μια διασκευή στο κομμάτι του Leon Russell που περιλαμβάνεται στο album Breezing. Το album Breezing του George Benson είναι ένα album που αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της jazz. Ήταν ο πρώτος jazz δίσκος που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις, ενώ αργότερα επιστοποιήθηκε και 3 φορές πλατινένιος. Και όχι μόνο αυτό, σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart, στο Billboard 200, δηλαδή στο pop chart αν θέλετε, αλλά ήταν και νούμερο 1 και στο chart της jazz και στο R&B. Και έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Ηλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Tokyo Ska Paradise Orchestra, ένα summer time, ό,τι πρέπει νομίζω για Παρασκευή και τέλος του μήνα.

είδηση λοιπόν που αφορά ένα θέμα που, για το οποίο ασχοληθήκανε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι μετά το θόρυβο που προκάλεσε η μη χορήγηση άδειας για τη συναυλία στοδιών του στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το ερμήνευσε κανονικά το απαγορευμένο τραγούδι. Υπενθυμίζω ότι την προηγούμενες μέρες είχε ξεσπάσει στα μίντια και όχι μόνο μια κατακραυγή, αν θέλετε, γιατί ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη είχε απαγορεύσει στο Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε, διαβάζω ξανά το τραγούδι, σε δύο συναυλίες, στην Αμφιλοχία και στο Νότιο Επικούριο Απόλλωνα, στην Ηλία. Και το κοινό, λέει, διαβάζω εδώ, υποδέχτηκε το τραγούδι με παρατεταμένο χειροκρότημα σε αυτές τις συναυλίες, οπότε αποκαταστάθηκε η τάξη. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ένα ιστορικό συγκρότημα κυκλοφορεί ένα ιστορικό κομμάτι, η Blue Oyster Cult. Κυκλοφορούν αυτή τη μεγάλη τους επιτυχία, το Don't Fear the Reaper, σαν σήμερα το 1976. Εμείς θα ακούσουμε μια πολύ ωραία διασκευή από τους Beautiful South, λίγο διαφορετική, αρκετά διαφορετική και λίγο και Latin. Don't Fear the Reaper, 41 λεπτά μετά τις 6.

Στα χρήσιμα χρηστικά νέα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έχετε λίγες ώρες ακόμα μπροστά σας. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastikomindyou.gov.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκεί πέρα τους κωδικούς TaxisNet. Δικαιούχοι είναι κυρίως οι γονείς που βαρύνουν το φοιτητή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο φοιτητής ο ίδιος μπορεί να είναι ο δικαιούχος, και είναι και σημαντικό επίδομα, κυμαίνεται από 1.500 μέχρι 2.500 ευρώ ανάλογα με την περιοχή φοίτησης και αν ο φοιτητής συγκατοικεί με άλλον φοιτητή σε μισθωμένη κατοικία. Επίσης, αν ταξιδεύετε από Ραφίνα, ισχύει απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν και ένταση μέχρι 9 από φόρ. Τα ελεδρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη, λέει, και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεοτέρας. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε πριν ταξιδέψετε καλό είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο να δείτε αν θα φύγει το πλοίο σας. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα έχει γενέθλια η Μαρία Νατσιονάλε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969. Είναι μια διακεκριμένη Ιταλίδα τραγουδίστρια. Έχει ναπολιτάνικη καταγωγή, γι' αυτό και τα τραγούδια της συχνά είναι σε αυτή τη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη. Έχω ξαναπεί ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη Μαρία Νατσιονάλε. Είχα ζητήσει από ένα φίλο μου Ιταλό να μου το μεταφράσει και μου λέει: δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και λέω: τι εννοείς, Ιταλός είσαι, τι δεν καταλαβαίνεις? Μου λέει: είναι σε μια άλλη διάλεκτο, την ναπολιτάνικη, και πραγματικά δεν μπορώ να στο μεταφράσω. Βέβαια, ο τίτλος Ρατσιόνε Σεντιμέντο, λογική και ευαισθησία, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Μαρία Νατσιονάλε, λοιπόν.

0: 93,6.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

δεκαετία του 90 η Freak Power, ένα σχήμα του Norman Cook ή αλλιώς του κυρίου Fatboy Slim, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε το 1963. Αυτός πολύ τάλαντος, πολύ οργανίστας, αυτή την εποχή μάλιστα εμφανίστηκε ως DJ σε διάφορα events. Η Freak Power ήταν ένα από τα σχήματα τα οποία είχε δημιουργήσει. Turn on, tune in, cop out. Καλημέρα και πάλι, είναι Παρασκευή, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1944, πολλοί λένε ότι είναι η ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Αντουάν Σεξυπερί, ο συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα, όμως δεν έφυγε από τη ζωή, εξαφανίστηκε με ένα αεροσκάφος που οδηγούσε. 31 Ιουλίου 1944 απογειώθηκε από την Κορσική για μια αποστολή με ένα καταδιοκτικό Lockheed, δεν επέστρεψε ποτέ. Υπήρχε ένα μυστήριο πάρα πολλά χρόνια για το τι ακριβώς έγινε. Για δεκαετίες ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τότε, το 2000 δηλαδή, από το 1944, τη συντριβή του στη θάλασσα. Και σαν σήμερα το 2012 ο αγαπημένος Bruce Springsteen παίζει το μεγαλύτερο σε διάρκεια σετ σε σκηνή, συναυλία. Γενικά οι συναυλίες του Bruce Springsteen έχουν μεγάλη διάρκεια. Εκείνη την ημέρα λοιπόν στο Ελσίνκι η διάρκεια της συναυλίας ήταν 4 ώρες και 60 λεπτά. Αυτό είναι να πηγαίνεις και να μην τελειώνει ποτέ. Έκανε το ίδιο κατόρθωμα λίγο αργότερα, ακριβώς την ίδια διάρκεια, στη Φιλαδέλφεια, στο Citizens Bank Park.

0: Cosmos Classic.
1: Me recuerdo.
2: Sí, claro que sí que me recuerdo.

Μου λέγε η Ελπίδα Παπουτσί εδώ πριν από λίγο, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα της Παρασκευής. Για πότε φτάσαμε σχεδόν 7:30 και έχει δίκιο, τις Παρασκευές έτσι είναι λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα, πιο πολλά τα μηνύματά σας επίσης. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Air News σε λίγο για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέα φωτιά τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Δύο τα μέτωπα της φωτιάς προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και γιατί δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις. Κύριο μέλημα η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος στο Earth News Radio 105,8. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 9 νεκροί. Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κόσμος 93,6.

ιδιαίτερη διασκευή, remake στο τραγούδι του Marvin Gaye, στο I Want You. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου για να μας στάθει μέχρι τις 8, επίσης εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Υπενθυμίζω το Viber στη διάθεσή σας και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πολύ κίνηση στους κεντρικούς δρόμους στην Αττική αυτή τη στιγμή, κυρίως στο Κηφισό. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες, να προσέχετε. Λοιπόν, Brian Ferry, γιατί ένας Brian Ferry πάντα ταιριάζει σε όλες τις εκπομπές. Don't stop the dance.

Παρασκευή σήμερα, είναι και η τελευταία μέρα του μήνα. Είναι η μέρα που φαντάζομαι πολύ ξεκινάτε τις διακοπές σας. Είναι λογικό να έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, φεύγει ο κόσμος, όπως είπα και πριν, κυρίως στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Κηφισίας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και βέβαια γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη κίνηση. Υπενθυμίζω ότι έχουμε απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Στον Πειραιά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται με ευθύνη και κρίση των πλοιάρχων μέχρι νεοτέρας, για να το ξέρετε και αυτό. Είχαμε τον Brian Ferry, τον Stop the Dance, και έχουμε τους Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, 1964 κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Το αγαπήσαμε φυσικά και με Mick Jagger και David Bowie.

Να δούμε λίγο για τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με την Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά και η ΔΕΘ του 2030. Η εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Καθημερινή ορολογιακή βόμβα ηχοματερή της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Στα νέα, λογαριασμοί ρεύματος, συνεπείς πληρώνουν τα φέσια και τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Και τέλος, ναυτεμπορική, το νέο e-MATI στις ροές αγροτικών αγαθών, πως θα εφαρμοστεί το ψηφιακό δελτίο αποστολής στο My Data τα πρώτα 10 προϊόντα.

αυτή είναι η Μπαλτούς. Ένα συγκρότημα το είδαμε πρόσφατα, ήταν support στο Στίβερι. Όχος Βέρτες λοιπόν. Earthflix, Αύγουστο στο Earthflix. Από αύριο λοιπόν στο Earthflix ξεκινάει ένα μεγάλο αφιέρωμα, Έγκλημα και Τιμωρία. Είναι υποθέσεις που συγκλώνησαν τον κόσμο. Θα είναι και ντοκιμαντέρ αλλά και ταινίες για εγκλήματα που σημάδεψαν την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Ξέρετε, αυτά τα ντοκιμαντέρ που αφορούν τα διάφορα εγκλήματα έχουν μεγάλη άνθηση τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, πραγματικά, όποτε βγαίνει κάποιο καινούριο από αυτά, έχει τρομερή τηλεθέαση. Θα έλεγα, θα πρότεινα το ντοκιμαντέρ The Man Who Stole the Scream. Είναι η ιστορία της κλοπής αυτού του εμβληματικού πίνακα του Edvard Munch, της κραυγής, και την αφηγείται ο ίδιος ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από αυτή την αρπαγή του πίνακα. Διαβάζω μια συναρπαστική νουάρ αστυνομική περιπέτεια, εκτελείστε στη Σκανδιναβία. Ο πίνακας κλάπηκε το 1994 κατά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Νορβηγία. Ήταν, διαβάζω, μια ξεδιάντροπα τολμηρή κλοπή. Πυροδότησε ένα ανελέητο κυνηγητό. Μόνο ένας άνθρωπος καταδικάστηκε για το έγκλημα αυτό. Ήταν ο πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Πολ Έγκερ. Γιατί το έκανε, τι ακριβώς συνέβη. Όλα αυτά και πολλά άλλα από το Earthflix όλο τον Αύγουστο, από 1η μέχρι 31 Αυγούστου. Και αυτός είναι ο Τιουάι, ο νέος καλλιτέχνης, καινούριο άλμπουμ, Electric Spanish, το τραγούδι που ακούμε συχνά πυκνά εδώ από τη συχνότητα του κόσμου.

με αυτά, κάτι με εκείνα. Όπως λέει και η Ελπίδα Παπουτσή, περνάει γρήγορα την Παρασκευή η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να διευκρινίσω εδώ στο τέλος, επειδή πολλοί μου γράφετε καλό καλοκαίρι, ότι οι εκπομπές εδώ στο κόσμο συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε. Είναι ζωντανές οι εκπομπές, ζωντανό ραδιόφωνο. Οπότε όχι, δεν είναι η τελευταία μέρα μας. Καλό μήνα για αύριο. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας, Προκόπης Δούκας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 6. Τελευταίο τραγούδι, το τραγούδι της Παρασκευής, το αγαπημένο μας τραγούδι να παίζουμε κάθε Παρασκευή. Do you know what day this is? Oscar Brown Jr., ένας ύμνος για την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η τελευταία ημέρα ενός μήνα που αφήνει πίσω το έντονο πολιτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Δυτική Μακεδονία. Ένας μήνας που είχε επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, συλλαλητήρια για το μέλλον των λιμνητικών μονάδων, συζητήσεις για τη μετάβαση της περιοχής, αλλά και πρωτοβουλίες που δείχνουν πως η Δυτική Μακεδονία προσπαθεί να χαράξει τη νέα της πορεία. Μας ακούτε στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, είμαστε σε δίκτυο. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα ο Χρήστος Τζομπανάκης από Κοζάνη και ο Σωτήρης Νάστος από τη Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομίδρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Καλογαύρου. Και έτσι σιγά σιγά τελείωσε και αυτός ο μήνας, αύριο θα είμαστε στον Αύγουστο και βέβαια είναι ο μήνας των διακοπών, των πανηγυριών, των πολιτιστικών εκδηλώσεων, των συναυλιών, των υπηκών διαδρομών, το λεγόμενο μικρό Πάσχα του καλοκαιριού. Ένας μήνας που για λίγες ημέρες κάνει τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω τους την καθημερινότητα, χωρίς όμως η επικαιρότητα να σταματά ποτέ. Στην κορυφή της σημερινής επικαιρότητας έχουμε επισκέψεις, συνεχίζονται οι επισκέψεις, έτσι και από τον Αύγουστο να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι λοιπόν αύριο Σάββατο θα βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στην Κοζάνη και την Δευτέρα, έτσι όπως τα έχει καταγράψει ο Περικλής Καραφιλίδης, ο συνάδελφος, στην Καστοριά. Στην Καστοριά θα βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να παραστεί σε δύο σημαντικές τελετές παράδοσης έργων. Όμως, έχουμε και μια κοινοβουλευτική παρέμβαση του Πάρη Κουκουλόπουλου, ο οποίος ζήτησε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, να συνεχίσουν να λειτουργούν Η Πτολεμαΐδα 5 και ο ΑΕΣ Αιγίου Δημητρίου, εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση του λιγνίτη μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και να δώσει ανάσα στη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια ώρα, από την ενέργεια περνάμε στην πράσινη μετάβαση. Η Φλόρινα αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ευρωπαϊκό έργο Smart Cities ως επικεφαλής εταίρος μιας διασυνορικής συνεργασίας ανάμεσα στη χώρα μας και την Αλβανία. Στην Καστοριά, ο Δήμος εξασφάλισε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στη Δυτική Μακεδονία για έργα αγροτικής οδοποίησης συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Να πάμε και σε κάποια άλλα έτσι θεματάκια. Στην οικονομική και κοινωνική επικαιρότητα, νέες παρεμβάσεις καταγράφονται για το ασφαλιστικό με εκπροσώπους εργαζομένων του Σωματείου Πυλών. Αναζητούν ουσιαστική αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές συντάξεις δεν ανταποκρίνονται στις εισφορές και στις ανάγκες μιας καλής και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και βέβαια, ο πολιτισμός παίρνει τη σκυτάλη. Από σήμερα το Βελβεντό γιορτάζει την 20η γιορτή Ροδάκινο και το δεύτερο Βελβεντό Φεστιβάλ με συναυλίες, γαστρονομία και πολιτιστικές δράσεις, ενώ στην Αιανή υποδέχονται τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πανελληνική επική συνάντηση, μετατρέποντας για τρεις ημέρες την ιστορία, τη φύση και την παράδοση σε μια μεγάλη γιορτή. Αυτά είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Αυτές είναι κάποιες από τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια της ημέρας. Εμείς να πούμε ακόμα μια καλημέρα, καλή ακρόαση και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ, αλλά θα πάμε τώρα στην Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης, για να μας δώσει ειδήσεις από την Καστοριά και τη Φλόρινα. Τελευταία μέρα του μήνα, Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φατινή, καλημέρα και τη συγκυρία από την Καστοριά, και εμείς όμως στην παλήμερη Φλόρινα, όπου και από την εναρκτήρια συνάντηση του στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου Smart Cities, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Φλόρινα, καθώς ο Δήμος ανέλαβε τον κομβικό ρόλο του επικεφαλής εταίρου στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ιντερνετ Ελλάδα Αλβανία. Συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Αρταίων, Λευκάδας, Αυλώνας και το Περιφερειακό Συμβουλίο Κορτσάς. Ο Δήμαρχος Φλόρινας και ο Βασίλης Γιαννάκης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, υπογράμμισε ότι στην κρίσιμη περίοδο της μεταλλαγικής μετάβασης η τεχνολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η βασική πιλωτική παρέμβαση για την πόλη της Φλόρινας περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος κοινοχρηστών ηλεκτρικών ποδηλάτων με σταθμούς φόρτισης, καθώς και την τοποθέτηση σύγχρονων αισθητήρων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, με δράση που συνδέεται, μια δράση, συγγνώμη, φυσικά που συνδέεται άμεσα με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κοινωνικότητας, συγγνώμη, κινητικότητας και την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του παραπόταμου με τόπου του Σεχουλέβα. Τώρα, περνάμε στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή. Τα λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες. Στη συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο αντιπροσωπευτής Φλόρινας, ο κ. Αθανάσιος Τάσκας, αποτίμησε με συγκρατημένη ισοδοξία τις υποθέσεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον κ. Νίκο Παθανάση και τον διοικητή της ΔΑΜ, της Ανάπτυξης και Μετάβασης, κ. Πυροβλήτη Καλλίδη. Ο κ. Τάσκας ανέφερε ότι έθεσε επιτάπητος τρόπο 4 κομβικά ζητήματα: την ίδρυση σχολής καλών τεχνών, την αξιοποίηση και ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου Αγία Όλγα, το έργο υδροδότησης 11 κοινοτήτων και της πόλης του Αμιντέου και την διεύρυνση του προγράμματος της Διοικητικής Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις τοπικές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Τάσκας, υπήρξαν θετικές δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων της Σχολής Καλών Τεχνών και της Αγίας Όλγας. Αλλά ο Αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην κυβερνητική ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση με 113 εκατομμύρια ευρώ, τα λέγαμε και χθες, του πρώτου τμήματος του κάθε του άξονα του Λεμαΐδα Ξενοδερό, τονίζοντας πως δικαιώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που ακολουθεί, ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή. Τώρα, ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, οπότε θα κλείσουμε την ανταποκρίση μας στη Φλόρινα με μια πολύ ενδιαφέρουσα σχολιστική πρόταση για το βράδυ σήμερα, στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού. Ο Δήμος Φλόρινας παρουσιάζει σήμερα το βράδυ στις 9 η ώρα, στον αύριο χώρο πρώτου και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, τη θετική παράσταση «Η Γη της Ευαγγελίας» από τον Δημοθέκο Ζάνη, σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παράσταση θέατρου ντοκουμέντο στη σιωθεσία του γιο της Γεωργίας Μαυραγάνικη, η οποία είναι απόλυτα επίκαιρη, φωτίζει την ιστορία της Ελληνικής Δυτικής Μακεδονίας, τις ζωές των ανθρώπων που εργάστηκαν στα ορυχεία και τις προκλήσεις της μετάβασης στη νέα εποχή, μετά από αληθινές αφηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες και ιστορικά αρχεία. Η είσοδος για το κοινό, φυσικά, για το κοινό υπόσχεται μια συγκινητική διαδρομή στην συλλογική με μνήμη της περιοχής Τάσα. Θα πάμε τώρα στην πανέμορφη Καστοριά, όπου και τελειώνει ο μήνας. Φυσικά έχουμε και αστυνομικό ρεπορτάζ. Στελέχη θυμάτων δίωξης ναρκωτικών προχώρησαν σε συλληφθερός 34χρονο Αγαπού. Ο 34χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας με το ιδιωτικής κρίσης αυτοκίνητό του έναν 26χρονο ομοεθνή του, ο οποίος δεν διέθετε τα απαραίτητα, δεν τα ταξιδιωτικά έγγραφα και είχε εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια η αστυνομία και οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος, καθώς και των κινητών τηλεφώνων και των δύο, την προανάκριση ενέργειση του τμήμα συνολική φύλαξη τη αστυνομία, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στην εισαγγελέα κοινωνιστικών Καστοριάς. Τώρα, περνώντας στα φώτα της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας, με ιδιαίτερα μια ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς η συνάντηση εργασίας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EnoGastroDest. Πρόκειται για μια τετραετή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διανύει, να πούμε, ήδη τον δεύτερο χρόνο υλοποίησής της και εστιάζει στην ενίσχυση του βιώσιμου εμπειρικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της εινογαστρονομικής κληρονομιάς μας. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, συμμετείχαν τοπικοί παραγωγοί και επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος της εταιρείας τουρισμού της Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζημπίδης, υπογράμμισε ότι μετά το τρίτο έτος τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μετουσιωθούν σε στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις τοπικές επιχειρήσεις από την πλευρά της θεματικής αντιπεριφερειάρχης κυρία Όνα Τράσια. Σημείωσε ότι ο ελληνοτουρισμός και η αστυνομία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την περιφέρεια, ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τους ντόπιους παραγωγούς. Και να κλείσω και με μια είδηση, έτσι από τώρα θα το πούμε. Πολύ σύντομα, τη Δευτέρα αναμένεται στην Καστοριά η Υπουργός Πολιτισμού κ. Ελένη Μεδόνη, στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί στην Βόρεια Ελλάδα για την απόδοση σπουδαίων έργων πολιτιστικής αστυνομίας. Στις 6.30 ώρα της Δευτέρας, η κυρία Μεδόνη θα παραστεί στα αποκαλυπτήρια της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, ενώ στις 8 θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα θυρανίσια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως. Φωτεινή, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Αν δεν πήγες διακοπές σου εύχομαι να περάσεις όμορφα. Αν πήγες, υπομονή, δεν θα σου ευχηθώ από τώρα καλό χειμώνα.
1: Εδώ θα είμαστε, θα πούμε από εβδομάδα πάλι.
0: Καλή συνέχεια. Και αμέσως, αφού ολοκληρώσαμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη που μας έδωσε ειδήσεις και ρεπορτάζ από Καστοριά και Φλόρινα, πάμε Γρεβενά, εκεί όπου μας περιμένει ο Μάκης Νασιάδης να μας δώσει δικές του πληροφορίες, ειδήσεις και ρεπορτάζ από Γρεβενά και Κοζάνη. Μάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Προσπαθώ έτσι να δω πώς οι υπουργοί ήρθαν και θα έρθουν αυτό το διάστημα το δεκαήμερο. Λιγότερο με δεκαήμερα, πάντως έχει έρθει και ο Πρωθυπουργός και το μισό σχεδόν Υπουργικό Συμβούλιο στη Δυτική Μακεδονία. Και δεν θα είναι μόνο αυτό, θα φαντάζομαι ότι θα έχουν και άλλοι. Εν όψει φυσικά και τη επίσκεψη του Πρωθυπουργού ακριβώς στην.
0: Θα μπορούσα να σου πω μία τάκα, Μάκη, αλλά από κάποια ελληνική ταινία, την Τζέν Τζένι, αλλά εντάξει, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Λοιπόν, αύριο θα βρίσκεται στην Κοζάνη ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικός Αμόντης για θέματα φορολογικής πολιτικής Δημήτρης Μαρκόπουλος. Θα έχει συνάντηση να συναντήσει και με το ΕΒΕ και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη σύσκεψη εργασίας με τους φορείς. Επιτέλους, τα χρήματα του 2021 θα μπουν μάλλον στα. Στις τσέπες των αγροτών, αυτών που είχαν πάθει ζημιά στη Δυτική Μακεδονία από τον Παγετό του 2021. Ελπίζουμε να τρέξουν νωρίτερα οι υπόλοιπες περιπτώσεις για τα υπόλοιπα χρόνια, για τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την κοινή υπουργική απόφαση αυτή που έχει βγει, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υπεύθυνης γλώσσης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ από 6 έως και 18 Αυγούστου. Η ΔΕΗ παραμένει πάντοτε στην επικαιρότητα, έτοιμα παράτασης για την Τελωμέδα 5 και τον Άγιο Δημήτριο και μάλιστα να τεθούν εκτός χρηματιστηρίου ενέργειας έθεσε ο βουλευτής Κοζένης του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και χαρακτήρισε κρίσιμα αυτή την παράμετρο, όχι μόνο της λειτουργίας αλλά και της εξαίρεσής του από το χρηματιστήριο και μάλιστα προανήγγειλε και την ανάληψη σχετικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας μετά την έναρξη των εργασιών, επανέναρξη των εργασιών της Βουλής μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στο ίδιο θέμα η Καλλιόπη Βέτα, η βουλευτής Κοζένης, η ανεξάρτητη βουλευτής πλέον θα έλεγα του Συμπεριστήριο Κίνημα της Αλλαγής, είναι ένα εξαίρετο πρωτοβουλευτή της Καλλιόπη Βέτα. Τόνισε, ανέφερε σε ερώτηση που κάνει προς Υπουργός Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για το θέμα της κατεδάφης του Αγίου Δημητρίου, της φημολογούμενης, θα το πω όπως απάνων, και μάλιστα στην ερώτηση δηλώνει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που υπάρχουν μπορούν και πρέπει να το σκεφτούν, να το ξαναδούν πάλι και η κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτή την συγκεκριμένη περιουσία. Πάμε πολύ γρήγορα. Αυτόνομο σύστημα τηλεθέρμανση ζητάει η ΑΝΗ και το λένε οι κάτοικοι εκεί ότι είναι πολλά τα κόστη τα οποία και όχι μόνο η ΑΝΗ και όλοι που είναι για τη θέρμανση κάθε χρόνο, είτε σε πετρέλαιο είτε σε ξύλα. Εργασία συντήρησης δρόμου προς βλάστη, εκεί ένα συνολικό μήκος 1.300 μέτρων, το οποίο είχε καταγραφεί και τα μένες, είχαν καθυζήσεις, ρηγματώσεις, όλα αυτά. Προχωρά, 150.000 ευρώ είναι. Είχαμε και μια συνάντηση χθες στα Γρεβενά για το γεωπάρκο Γρεβενών Κοζάνης, παρουσία όλων των φορέων της περιοχής, προκειμένου να έχουμε την επικαιροποίηση των δράσεων της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του γεωπάρκου. Σήμερα θα είναι στην Ράδα και στα Λεύκαρα ο Δήμαρχος Σερβίων, αύριο μεταξύ και Λιβαδερό, και κλείνει τον κύκλο αυτό για τα παράπονα στον Δήμαρχο την Κυριακή, Λάβα και Σέρβια. Τώρα, γιορτές. Λοιπόν, βγάλετε ένα μπλοκάκι, ό,τι προλάβουμε να το πούμε, γιατί είναι παντού, σήμερα, από σήμερα μάλλον. Δεύτερο Βελβετινό Φέστιβαλ και 20η γιορτή Ροδακίνου, Έλληνα Παπαρίζου σήμερα στο Άρσος Βελβεντού και από αύριο υπάρχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις, θα τις ακούσουμε και στο δωτίο. Στα Γραμμινά υπάρχουν παιχνίδια χωρίς σύνορα στο πάρκο των Μανιταριών, αλλά και River Party, δύο River Party τα οποία έχουμε στα Γραβενά, τα οποία είναι, το ένα είναι στις όχθες του Αδιάκμα ποταμού, είναι τα γεγονστά Γιαγκούλια, 24η δράσεις, κανό, καγιάκ, υπάρχουν πολλές δράσεις στο νησί των Αγρεδανών, εκεί στο δίπλα από το ποταμό Αδιάκμονα, και ελπίζουν εκεί οι διοργανωτές ότι τα 25 Γιαγκούλια θα γίνουν με τον δρόμο ασφαλτοστρωμένο. Γιατί ο δρόμος αυτός έχει ενταχθεί και πλέον θα γίνει. Λίγη ταλαιπωρία ακόμη φέτος και όλα λίγου. 7ο River Party στο ισόχθες του Δοτσικού, στο ισόχθες του Βενέτικου στο Δοτσικό, αύριο συγγνώμη. Και επίσης είπαμε για γιορτές, έχουμε στο Βόλιο πλατεία Γεράνιας σήμερα μουσικές βραδιές, στην Σιάτιστα, στο πεζόδρομο της Νεάπολης, κεντρικό δρόμο της Οτιλίου, αύριο χώρο Γαλατινής, πάτη Νεολαίας, εκεί θα έχουμε στο μικρό καστρό, στο δημοτικό σχολείο αυτή τη φορά, Δαφνερό, το 10ο τάμο Δαφνερωτών, και στην Ομαλή γιορτή της Πίτας, σήμερα όλα αυτά. Αύριο θα έχουμε στο Τυχήμαρο Βοΐου εκδήλωση, Νέα Πόλη επίσης πάρει την Αολέας στις 7 το βράδυ, Γαλατινή θα συνεχιστούν και χορευτικά στο βράδυ, γιορτή Φασολιού αύριο στο Σισάνι. Χορούς έχουμε πολλούς. Επίσης δεύτερο φεστιβάλ ποντιακής γαστρονομίας θα έχουμε αύριο στην Ακρινή, γιορτή Μανουριού την Κυριακή στη Βλάστη, υπική συνάντηση τρίτη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην ΕΑΝΗ, Αυτά τα λίγα και μπορείτε να πάτε όπου επιλέξετε, όπου θέλετε. Ό,τι θέλετε. Είτε βουνό, είτε θάλασσα που λένε, εννοείται, είτε παραλίες της Δυτικής Μακεδονίας.

0: είναι και το River Party στον Εστό.
1: Λοιπόν,
0: πάρα πολλές προτάσεις.
1: Πάρα πολλές προτάσεις, ο καθένας με τη δική του επιλογή, με τα δικά του έτσι θέλω αυτή την περίοδο. Μάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και βέβαια να σου ευχηθώ και καλό μήνα, ο μήνας των διακοπών, το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού. Ελπίζω αν πήγες, τι να ευχηθώ, αν δεν πήγες να περάσεις καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Και βέβαια είμαστε 31 λεπτά μετά τις 8 και υπάρχουν τόποι που αυτή την εποχή του χρόνου δεν γιορτάζουν απλώς ένα φεστιβάλ. Μιλήσαμε για φεστιβάλ, για γιορτές, river party, γιορτάζουν την ταυτότητά τους. Εκεί όπου η γη δίνει τον καρπό της και οι άνθρωποι συναντιούνται. Η μουσική γεμίζει τις πλατείες και μια ολόκληρη κοινότητα, ένας ολόκληρος δήμος ανοίγει τις πόρτες της στους επισκέπτες. Πιστεύω να καταλάβατε και αν δεν έχουμε καταλάβει περισσότεροι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βελβετού, τον κύριο Μανώλη Στεργίου, όπου θα μας μιλήσει. Θα μας μιλήσει για ένα φεστιβάλ, που γίνεται μια γιορτή εκεί στο Βελβετό. Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά. Πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εκεί από το κρατικό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα σημαντικό κομμάτι έτσι για την καθημερινότητά μας, αλλά και ευρύτερα. Έχουμε όντως την γιορτή Ροδάκινου, είναι η 20η γιορτή Ροδάκινου, αδιαλείπτως από το 2005, εκτός από τη χρονιά τότε του κορονοϊού, που τα μέτρα, τα περιοριστικά δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε εκδηλώσεις. Είμαστε λοιπόν στην 20η γιορτή Ροδάκινο και από πέρυσι κάναμε και μία αλλαγή όσον αφορά την χωροταξία των εκδηλώσεων και το ύφος τους, και λέγεται, είναι και το δεύτερο, αν θέλετε, Βελβεντό Φέστιβαλ, έτσι το βαφτίσαμε, έτσι, με τους νεοτερισμούς που συνηθίζουν χρησιμοποιούμε τώρα έτσι και στη γλώσσα. Λοιπόν,
0: με τα φεστιβάλ χρησιμοποιείται, συγγνώμη, δεν υπάρχει πολύ αυτή η λέξη, με τα ιστορία, με τα φεστιβάλ. Κάτι καινούργιο δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα έχουμε τρεις μουσικές εκδηλώσεις. Μία απόψε με την Έλενα Παπαρίζου, μία αύριο με τα Κανάρια και ένα μουσικό σχήμα δημοτικό, λαϊκό και νεανικού έτσι στυλ. Και το ίδιο και την Κυριακή Λάσκα. Η Έλενα Παπαρίζου είναι στο Άλσος, δίπλα από το Βελβεντό. Οι άλλες δύο μουσικές εκδηλώσεις είναι στην κεντρική πλατεία. Παράλληλα όμως από σήμερα από τις 7 θα λειτουργεί περίπτερο γεύση γνωσίας που θα προσφέρει Ροδάκινα στους επισκέπτες, αλλά και κάποια είδη τοπικά που θα μπορούν να το δοκιμάσουν. Επίσης θα λειτουργεί μια έκθεση ζωγραφικής από τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού και μια έκθεση φωτογραφίας πάλι από το φωτογραφικό εργαστήρι. Δίπλα ακριβώς θα είναι η έκθεση που κάνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με ένα αυτοκίνητο και με πληροφορίες γύρω από το μηχανοκίνητο αθλητισμό που δίνουν εκεί τα μέλη του Συλλόγου, του Ιστορικού επίσης Συλλόγου, έχει 42 χρόνια ζωής. Έχουμε μια παιδική εκδήλωση την 1η Αυγούστου στην Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη και μια στις 2 Αυγούστου Κυριακή στο Λαογραφικό Μουσείο με χρώματα και μνήμες της παράδοσης και με τη συμμετοχή κυρίως παιδιών. Τώρα σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε ότι έχουμε όλη η γιορτή είναι, αν θέλετε, ένα ύμνος στον εθελοντισμό, γιατί βασίζεται όντως στους εθελοντές. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους δύο συνεταιρισμούς, τον ΑΣΕΠΟΠ και την Δήμητρα, που διακινούν, παράγουν, καλλιεργούν, διακινούν με πρότυπο τρόπο όλα αυτά τα τοπικά μας προϊόντα και την περίοδο αυτή τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια και λίγο αργότερα και τα μήλα. Επίσης τον Αγροτικό Σύλλογο, τον Μορφωτικό Όμιλο, τον Ορειβατικό Σύλλογο, την Παιδική και Εφηβική Βιβλιοθήκη και το Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Και μάλλον θα έχουμε και μια εκδήλωση με τον ΜΟΤΟΒΕ, τον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Βελβεντού, για την Κυριακή το απόγευμα. Δεν έχει καθοριστεί ακόμα ακριβώς. Θα το ανακοινώσουμε εν καιρός. Και βέβαια να ευχαριστήσω και το ΚΑΠΗ και την ομάδα συστήματος του Δήμου που επίσης στρατεύονται για να βοηθήσουν στη γιορτή. Βέβαια, οι υποστηρικτές μας, εκτός από τα χρήματα που δίνει ο ίδιος ο Δήμος, έχουν μια οικονομική ενίσχυση και είναι σημαντική από την περιφέρεια δηματική.

0: Μακεδονίας, γενικά για τις εκδηλώσεις μας και από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, από την οποία αξιοποιούμε ένα ποσό που κάθε χρόνο δίνει σε όλους τους Δήμους για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Συμμετέχουν στην γιορτή και τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που στηρίζουν και οικονομικά και υλικά τη γιορτή, οργανώνουν και δικές τους εκδηλώσεις και όπως είπα και πριν, η αρετή του Δήμου, οι υπάλληλοι αλλά και εθελοντές και εθελοντές συστρατεύονται για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να φιλοξενήσουμε τον κόσμο που θα έρθει, να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για όλους και να αφήσουμε πάλι στην τοπική μας ιστορία μια καλή και σωστή διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Δημαρχέ, το Βελβετό, ναι. Μια ερώτηση έτσι, βλέποντας και τις, και τις ειδήσεις. Το Βελβετό είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται, για την ταυτότητα, την ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Όμως η παραγωγή βρίσκονται και αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος και όλες αυτές τις κλιματικές προκλήσεις. Και το βλέπουμε αυτό, έχουμε κρατικές ενισχύσεις σε παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας. Δημοσιεύτηκε η οικία, είναι εδώ πέρα 24.648. Έχει και εδώ και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη και Φλόρινη. Τα περίμεναν αυτά τα χρήματα, έτσι δεν είναι εκεί η παραγωγή.
0: Ναι, και το de minimis είναι μια κρατική ενίσχυση, ναι. Και δεν έχω δει ακριβώς την απόφαση που λέτε. Φαντάζομαι όμως ότι αφορά παρελθόντα έτη.
1: Ναι, παρελθόντα έτη, έτσι.
0: Με καθυστέρηση. Ναι. Συμβαίνουν και φέτος, ήμασταν τυχεροί, μικρές ήταν οι ζημιές στην αρχή της καλλιεργητικής περίοδου. Δεν είχαμε δηλαδή αυτά τα φαινόμενα τα καιρικά που είδαμε πριν από κανένα δύο μέρες στα Γρεβενά και σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Όπου και σε εμάς για αρκετά χρόνια τώρα γινόταν τις κακομοίρες εδώ από την κλιματική αλλαγή και από χαλαζοπτώσεις και οτιδήποτε άλλο, δημιουργώντας ένα πρόβλημα. Αλλά γενικά να πω ότι ακόμα το γεωργικό επάγγελμα παραμένει να είναι μια, να πω την λαϊκή έκφραση που λέμε εδώ στον τόπο, να είναι μια ξεσκέπαστη χειρώνα. Mm-hmm. Χρειάζονται αρκετά ακόμα μέτρα για να μπορεί αυτό το επάγγελμα να είναι αφενός μεν κατοχυρωμένο, απ' την άλλη μεριά να είναι και ελκυστικό. Βλέπετε τι γίνεται με το άδειγμα της Υπαίθρου, ενώ ο αγροτικός χώρος θα μπορούσε πράγματι μια καλύτερη, αν θέλετε, οργάνωση και υποστήριξη από την πολιτεία να συγκρατήσει πληθυσμό, γιατί βλέπουμε λίγο και τη σύνδεση τώρα έτσι, των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων με την παραγωγή. Βγαίνουν, υπάρχουν πάρα πολλά πτυχία, δίνονται, πολλοί σπουδάζουν, αλλά τελικά για την Ύπαιθρο ίσως αυτό να μην σημαίνει τίποτα, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος και τρόπος εργασίας για όλους αυτούς που σπουδάζουν. Θα μπορούσε όμως, αν το επάγγελμα του αγροτή ήταν καλύτερα, όπως είπα, κατοχυρωμένο και καλυμμένο από την πλευρά της πολιτείας, με πολλούς τρόπους, τα ξέρουν καλύτερα οι αγρότες και θα μπορούσαν να σας τα πούν, θα είχαμε σίγουρα και μια συγκράτηση πληθυσμού και σε αυτόν τον χώρο, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Ένα παράδειγμα μόνο να σας πω μια και συζητούμε γι' αυτό. Από το 2003 που έχω την τιμή να είμαι εδώ στο Δήμο, θυμάμαι ότι ήταν μόνιμη διεκδίκηση να γίνει ένα σύστημα αντιχαλαζικής προστασίας, αλλά εναερίως, από εναέρια μέσα. Να έρχεται δηλαδή ένα ελικόπτερο, όχι ελικόπτερο, σίγουρα αεροπλάνο, για να βομβαρδίζει αυτά τα επικίνδυνα σύννεφα, να αποφεύγονται οι χαλαζοπτώσεις. Μέχρι σήμερα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει παρά τις δεκάδες υποσχέσεις που πήραμε αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται ρύθμιση. Από ό,τι φαίνεται από τις συγκεντρώσεις που κάναμε και για τον αγροτικό χώρο και με τους πολιτικούς, το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, η διάθεση υπάρχει. Το αποτέλεσμα δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σας λέω ένα παράδειγμα δηλαδή, πώς μπορεί, ας πούμε, ο χώρος.
1: Και προλάβετε και έτσι και την επόμενη ερώτησή μου, πώς θα πρέπει να παραμείνουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι, η παραγωγή βιώσιμη για τα επόμενα χρόνια, και αυτό που είπατε και πριν, να επιστρέψουν οι νέοι που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, είναι δύσκολο. Και δεν μπορώ να μην ρωτήσω έτσι να μας κάνετε μια μικρή αναφορά για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην περιοχή και με την ερχόμενο εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο. Πέρασαν αρκετοί υπουργοί, έδωσαν υποσχέσεις, ανέπτυξαν τα προγράμματα, είδαν την πορεία υλοποίησης των έργων. Βελβετό, Σέρβια, προς τα εκεί δεν ακούσαμε κάτι.
0: Αυτή την ιστορία της απολιγνητοποίησης την βιώνουμε από το 2020 και ο πρώτος εξαγγέλων τότε, αν θυμάμαι σωστά, ήταν 23 Ιουλίου, τέτοιες μέρες δηλαδή, ναι, του 2020, που ήταν ο κύριος Μουσουρούλης.
1: Ναι. Τον θυμηθήκατε.
0: Ναι. Ήταν συντονιστής του προγράμματος, ναι, της απολιγνητοποίησης. Η απολιγνητοποίηση προχωρεί, θέσπισε μέτρα. Ως Βελβεντό έχουμε εντάξει αρκετά έργα με μελέτες μεγάλες και εγκεκριμένες και δοκιμασμένες και όλα, και αυτό γίνεται, έγινε δηλαδή μια καλή προετοιμασία από την πλευρά μας. Είναι σημαντικά τα έργα που θα πάρουμε από την πλευρά της απολιγνητοποίησης. Mm-hmm. Ωστόσο γενικότερα στην περιοχή διατυπώνονται και είναι δίκαιο ότι υπάρχει μαρασμός, φεύγει κόσμος, χάνουμε θέσεις εργασίας, έκλεισαν οι μονάδες της ΔΕΗ, οι κλείνουν. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, να μιλήσω λίγο εδώ για το δικό μας, για την δική μας πλευρά, πέρα από τη λίμνη, ναι, πέρα από τον αγροτικό τομέα, τουλάχιστον για το Δήμο Βελβεντού, που τον υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με πολύ κόπο, κόστος και θυσίες οι δύο συνεταιρισμοί και οι συνεταιρισμένοι αγρότες, θα μπορούσε να υπάρχει και μια ανάπτυξη από την από πλευράς τουριστικής. Είναι μια συμπληρωματική ανάπτυξη που την διεκδικούμε χρόνια. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο με τις επισκέψεις που έχουμε καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα από μεμονωμένα γκρουπ, από τουριστικά γραφεία, και δόξα τω Θεώ είναι πολλές και αυτές, γιατί έρχονται εδώ, θαυμάζουν τη φύση, κάνουν βόλτες, κοιτούν τα μνημεία μας, έχουν δυνατότητα στα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας να περάσουν όμορφα. Εδώ χρειάζεται μια υποστήριξη γενικότερη με την αξιοποίηση της λίμνης. Πέρασαν 50 και χρόνια, 52 χρόνια από τότε που η λίμνη, ο Αλιάκμονας δηλαδή εδώ πέρα στην δική μας περιοχή, έγινε λίμνη και η λίμνη ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί, και βέβαια και αξιοποίηση του βουνού. Θυμάστε μια απόπειρα πριν από καμιά 20 χρόνια περίπου
1: για, το χιονοδρομικό.
0: Για ένα χιονοδρομικό, ναι, ναι, ναι. Αυτή η ιστορία ναυάγησε, ναι, αλλά το βουνό παραμένει εκεί, οι προκλήσεις του επίσης και οι φυσικές του ομορφιές, οι ορεινοί οικισμοί επίσης, το Βελβεντό είναι πανέμορφο, η περιοχή όλη γενικότερα εδώ στη λίμνη είναι επίσης πάρα πολύ καλή για να δημιουργήσει έτσι μια επισκεψιμότητα μεγαλύτερη. Μας λείπουν άλλα βασικά πράγματα και σχέδια για την αξιοποίηση την τουριστική της λίμνης και του βουνού, αλλά και οι δρόμοι, οι προσβάσεις. Πόσα χρόνια θυμάστε στα ρεπορτάζ που σας λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Κατερίνη, ναι, εδώ ναι, μέσω, ναι, της Φτέρης. Αδιανόητο δηλαδή δύο νομοί να είναι γείτονες, γειτονικοί, και να μην έχουμε ένα ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Να επικοινωνήσουμε και για έξοδο προς τη θάλασσα, αλλά και γιατί από εκεί θα έχουμε ένα ρεύμα επισκεψιμότητας μεγάλο προς την δική μας περιοχή.
1: Είναι ένα σωρό ζητήματα. Ναι.
0: Ο δρόμος προς το... Εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ καλή διαδρομή των φραγμάτων και των λιμνών που θα μπορούσε κάποιος επισκέπτης να ξεκινάει από την Βεργίνα, από τους αρχαιολογικούς τόπους, να πάει στο φράγμα των Ασωμάτων, της Φυκιάς, του Πολυφύτου, να ξεναγηθεί σε αυτό το υπέροχο εδώ πέρα εργοστάσιο που είναι, παρόλο που έχει 50 χρόνια ζωής, 60, είναι ακόμα ένα θαύμα τεχνολογίας, και να συνεχίσει την πορεία του στο Βελβεντό και ακολούθως, αν θέλετε, και στα κάστρα των Σερβίων και πιο πέρα μέχρι την Εανή. Ναι, αλλά κοιτάξτε που δεν έχουμε δρόμους. Ο Κούρνοβος είναι κομμένος από τον Μάιο, από το Μεγάλο Σάββατο φέτος. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, ο δρόμος των ημέρων από την πρωτοχρονιά του 25, γίνονται προσπάθειες να αποκατασταθούν. Έχουμε μια μόνιμη συνεργασία με την περιφέρεια ως προς αυτά τα θέματα. Δεν γίνονται όλα με αυτόματο τρόπο. Είναι όμως ζητήματα βασικά, δηλαδή οι δρόμοι είναι βασικοί. Δεδομένου του προβλήματος της γέφυρας.
1: Έχουμε όμως και σύνδεση, είναι σύσκεψη πρόσφατα δημαρχές, ναι, στην περιφέρεια για να συνδεθούμε μέσα από τις λίμνες και τα ποτάμια.
0: Ναι, για τα υδροπλάνα.
1: Ναι, για τα υδροπλάνα.
0: Για τα υδροπλάνα. Το υδατοδρόμιο είναι μια καλή ιστορία, την ακούσαμε και παλιότερα αρκετές φορές. Τώρα φαίνεται ότι παίρνει την μορφή, παίρνει την διάσταση του να είναι επιλέξιμη, ας πούμε, δραστηριότητα, και προχωρεί με πρωτοβουλία της περιφέρειας στα επόμενα βήματα. Όντως θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας και θα είναι σε αυτόν ακριβώς τον τομέα. τομέα δίπλα από την γεωργική και αγροτική μας οικονομία να σταθεί και να ανέβει και ο τομέας της τουριστικής ανάπτυξης.
1: Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε και όχι μόνο. Δήμαρχε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάει σήμερα. Και θα έχουμε σίγουρα την δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ, ναι. Καλό μήνα και είστε και προσκαλεσμένοι, δηλαδή εσείς και οι ακροατές σας, να συμμετάσχετε στη γιορτή μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα πάρουμε και καλές μερμελάδες. Είναι η αδυναμία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε κατεύθυνση, είμαστε 46 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε σε μια άλλη διοργάνωση που αυτή η διοργάνωση δεν μετρέται μόνο με αριθμούς αλλά και στις ιστορίες που κουβαλάει σε ανθρώπους που ταξιδεύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συναντηθούν σε διαδρομές που περνούν μέσα από τη φύση και την ιστορία σε ένα τόπο που για λίγες ημέρες αποκτά ένα διαφορετικό παλμό. Έτσι λοιπόν εμείς θα πάμε εκεί στην Ανή και από σήμερα μέχρι τις 2 Αυγούστου, όμως περισσότερα θα μας πει, έτσι για όλα αυτά που θα γίνουν εκεί στην Ανή, ο πρόεδρος του Ιππικού Συλλόγου Ιαννής Δέρδας, ο κύριος Στέλιος Κύρινας. Κύριε Κύρινα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Κύρινα, κάτι γίνεται, κάτι ξεκινάω σήμερα από την Ιαννή. Είναι η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση. Μιλήστε μας λιγάκι για έτσι. Τι είναι να γίνει θεσμός, έτσι δεν είναι? Είναι ο τρίτος χρόνος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό ακριβώς. Μας δείχνει το δρόμο μόνο του. Νομίζω ότι πλέον είναι θεσμός. Το περιμένουμε και εμείς πώς και πώς. Το περιμένουν οι κάτοικοι, το περιμένουν όλοι οι φίλοι από την Ελλάδα να έρθουν και να ανταμώσουμε, να έρθει ο καιρός. Και να που έφτασε. Είμαστε στη τρίτη χρονιά. Οι φίλοι από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν συμμετοχές από την ΑΦΠΑΚΤΟ, από τη Μυτιλήνη φέτος, να αναφέρω ειδικά, από την Κομωτινή, από την Πελοπόννησο, από παντού, από όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ποιο είναι έτσι αυτό το μυστικό αυτής της προσπάθειας? Και φέτος, αν δεν κάνω λάθος, καταγράφτηκε μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη της διοργάνωσης. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι. Οι συμμετοχές καλώς εγώ των πραγμάτων θα ξεπεράσουν τις 130 φέτος. Νομίζω ότι η αγάπη, το πάθος, η ανεδιτέλεια που έχουμε όλοι για αυτή την προσπάθεια είναι το μυστικό. Δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο, γιατί όλο γίνεται με εθελοντισμό, όλο γίνεται για την αγάπη για το άλογο, για την αγάπη για τη φύση, την αγάπη για φιλοξενία. Αυτά νομίζω είναι τα μυστικά της επιτυχίας, θα πω.
1: Μάλιστα. Η συνάντηση αυτή, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 130 μέχρι 140 άλογο. Και βέβαια είναι, ναι, και δύσκολο έτσι. Δεν ξέρω θα μεταφερθούν, τι θα γίνει. Είναι μια διαδικασία που, όπως είπατε, έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αλλά η συνάντηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε ιππικές διαδρομές. Συνδέει, και το πιο σημαντικό και έτσι που εξτάρει όλους εμάς, το άλογο με την ιστορία της Ιαννής, το αρχαιολογικό μουσείο, την παράδοση, τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι ο επισκέπτης που θα έρθει και θα φύγει να γνωρίσει τον τόπο μας και να φύγει με ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ, ώστε να το μεταφέρει. Συμφωνείτε σε αυτό?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτός είναι και ο σκοπός μας. Νομίζω ότι και το όνομα του Συλλόγου Δέρδας έχει τη σύνδεσή του με την ιστορία της Ιαννής και του τόπου ευρύτερα. Ήταν ο υπεύθυνος στην εποχή της Ελλήνιας και του Βασιλείου του Ιππικού στο στρατό, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε και εμάς είναι ο σκοπός μας να μάθουν για την ιστορία μας οι επισκέπτες, να δουν τι προσφέρει ο τόπος μας και ο εναλλακτικός τουρισμός που αποσκοπούμε σε αυτόν.
1: Μάλιστα. Μιλήσατε για τον Ιππικό Σύλλογο, έγινε πρόσφατα, έτσι, τον Αδέρδα, ναι, μας είπατε από πού πήρε την ονομασία. Πώς φαντάζεστε την Αιανή μετά από 5-10 χρόνια, κύριε Κύρινε? Μπορεί αυτή η διοργάνωση να γίνει σημείο αναφοράς για την ελληνική υπασία και τον εναλλακτικό τουρισμό? Υπάρχει και από την άλλη πλευρά, έτσι, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, υπάρχει και το Βόλιο, υπάρχει και η Σιάτιστα. Δεν ξέρω αν αυτό το τόξο μπορεί να δημιουργήσει, να γίνει μια προσπάθεια ώστε να γίνει κάτι καλύτερο ενώντας δυνάμεις. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, μπορεί να σας ακούγεται και κάπως παράξενο, όμως δεν είμαστε μακριά, ούτε και κοντά, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν είναι, πολύ λογική η προσέγγιση σας, είναι και μέσα στα δικά μας πλάνα και στα δικά μου προσωπικά η συνεργασία με την ιστορία του τόπου, γιατί όπως αναφέρατε και η Σιάτιστα έχει πάρα πολλή ιστορία στο άλογο, ο Κρόκος ενδεικτικά, είναι πάρα πολλά χωριά τριγύρω.
1: Ακόμα και στη Βλάστη, εντάξει, είναι, στην παράδοσή μας, το άλογο είναι σημείο αναφοράς για πάρα πολλές εκδηλώσεις, όχι μόνο είναι για το 15 Αύγουστο που εκεί κορυφώνονται, αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Έτσι ακριβώς. Εμείς τώρα, αυτός είναι ο σκοπός και που γίναμε σύλλογος, είχαμε ξεκινήσει σαν υπική παρέα, για να μπορούμε να έχουμε πιο πολλές δράσεις και συντονισμό της εκδήλωσης αυτής. Πραγματικά αποσκοπούμε ώστε η Αιανή να γίνει σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια όσο αφορά την υπική αυτή πανελλήνια εκδήλωση.
1: Μάλιστα, χρειάζονται και χρήματα. Κατά μόνας δεν μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως εδώ και η αντιπεριφέρεια πολιτισμού και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στο Δήμο Κοζάνης. Και βέβαια μιλήστε μας λίγο και για ποιοι είναι μαζί σας αυτή τη δεδομένη στιγμή για την προσπάθεια που ξεκινάει από σήμερα. Και δώστε μας λίγο και το πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν θα φύγει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Αύγουστος είναι και ο μήνας των διακοπών. Πολλοί θα εκδράμουν, αλλά πολλοί θα μείνουν στο κλεινό νάστη. Δώστε μας λίγο έτσι το πρόγραμμα.
2: Ναι, πραγματικά δίνεται πολύ καλή πάσα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ζωντανά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και στο Δήμο Κοζάνης, που πραγματικά έχουν καταλάβει το μέγεθος αυτής της εκδήλωσης και μας έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Δεν ήμασταν ποτέ μόνοι μας. Δεν θα φτάναμε εδώ ποτέ μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι πραγματικά δίπλα μας και τους ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα. Σήμερα ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν οι πρώτοι ιππείς, γιατί ξεκινήσαν βράδυ, ας πούμε, γιατί έχει πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ενδείκνεται αυτό, πιο εύκολο και για τα ζώα τη μεταφορά τους. Mm-hmm. Και από το απόγευμα και μετά θα ο κύριος Όγκος, θα τους υποδεχτούμε και το βράδυ θα έχουμε ένα όμορφο γλέντι στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου της Αιανής, στον ιστορικό Άγιο Δημήτριο, το Βυζαντινό αυτό μνημείο, με δύο ορχήστρες, τους Μηδέν Άγαν και τους άρχοντες, την παραδοσιακή ορχήστρα από τη Σιάτιστα. Αύριο πρωί υπάρχει μια βόλτα στην Αιανή γενικότερα, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο φυσικά, να γνωρίσουν, όπως έχουμε προαναφερθεί, την ιστορία του τόπου και το μεγαλείο του Μουσείου της Αιανής. Στη συνέχεια, το απόγευμα, μετά τις 6, θα μαζευτούμε, θα συγκεντρωθούμε όλοι και θα ξεκινήσουμε μια πορεία περιφερειακά της Αιανής, υπική γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια της πορείας στο κέντρο της Αιανής θα υπάρχει παρουσίαση δύο φυλών αλόγων, ισπανικής και αράβικης φυλής. Θα μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν και να δουν από κοντά αυτά τις ιδιαίτερες φυλές ζώων. Και μετά συγκεντρώνονται όλοι μαζί και θα παρελάσουν στην Αιανή, στην κεντρική πλατεία της Αιανής. Μετά το τέλος της πορείας ακολουθεί πάλι γλέντι με την ορχήστρα του Γιάννη Γρίβα. Και αύριο το πρωί θα φάμε ένα πρωινό όλοι μαζί παρέα, να αλλάξουμε απόψεις, γνώμες και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Και θα τελειώσει η εκδήλωσή μας με μια πάλι πορεία 8 χιλιόμετρων αυτή τη φορά και τερματισμός θα είναι η κεντρική πλατεία της Άνης.
1: Μάλιστα. Λέγοντας το πρόγραμμα, μου γεννήθηκε μια τελευταία ερώτηση, κυρία Κύρινα. Αυτοί οι άνθρωποι που θα μείνουν, υπάρχει και χώρος να φιλοξενηθούν τα άλογα, βγαίνει και ζητήματα υποδομών πλέον για όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί 130 άλογα δεν είναι και λίγα, χρειάζονται φροντίδα, εσείς ξέρετε καλύτερα, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε φροντίσει και γι' αυτό, πολλοί θα φιλοξενηθούν και στους δικούς μας στάβλους, έχουμε κάνει και κάποια box αλόγων τα οποία θα χρειαστούν, που θα είναι εξωτερικά. Όσο αφορά τις υποδομές, τρέχει πραγματικά εξαλόγων τα οποία θα χρειαστούν, που θα είναι εξωτερικά. Όσο αφορά τις υποδομές, τρέχει πραγματικά

0: λες με τους γονείς, να έρθουν με τα παιδιά τους, να δουν το άλογο, να αγαπήσουν, να έρθουν κοντά στο άλογο και να δουν πραγματικά όλο αυτό το θέαμα. Καλούμε όλο τον κόσμο της πόλης Κοζάνης, αλλά και όχι μόνο, γιατί πραγματικά αυτή είναι η εκδήλωση μπορεί να γίνεται στην Αιανή, αλλά δεν είναι μόνο της Αιανής.
1: Όλες τις περιοχές. Πόσο κοστίζει ένα άλογο, κύριε Κύρινε?
0: Υπάρχει αυτό κατηγορίες. Μπορεί να ξεκινήσουμε από τα 500-800 ευρώ και μπορούμε να φτάσουμε και στα 2-3 εκατομμύρια.
1: Wow, αράβικα είναι αυτά. 2 εκατομμύρια.
0: Έτσι, και μπορεί να είπα και λίγα, έτσι.
1: Αλήθεια, ποια σράτσα είναι αυτά?
0: Αράβικες κυρίως φιλίες, αμερικάνικες γραμμές.
1: Ισπανικά, εδώ έχουμε νομίζω ότι εκτρέφονται κάποιες σράτσες από την Ισπανία.
0: Έτσι, ναι, υπάρχει.
1: Τα δικά μας που έχετε εσείς, τι φιλίες είναι?
0: Κοιτάξτε, εμείς κυρίως έχουμε ελληνικής φιλίες, αλλά όχι μόνο. Ας πούμε, εγώ στο Σταύλο μου έχω και ένα αμερικάνικη γραμμή.
1: Δεν πιστεύω να έχετε και 2 εκατομμύρια στο Σταύλο, κύριε
0: Κύριε. Όχι.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην τρίτη Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση Αιανής. Ελπίζω ότι αυτά που σκέφτεστε και να το ευχηθούμε, που έχετε στο μυαλό σας, που έχετε προγραμματίσει, να τα δούμε και εμείς, να τα βρείτε και εσείς μπροστά σας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για ακόμη μια φορά και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

ξεχνάει η καρδιά, αλλά και δεν ξεχνάμε και εμείς ότι είμαστε 58 λεπτά μετά τις 8, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Μας ακούσατε στους 100 και μας ακούτε στους 100,2 στα FM, εδώ από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Είμαστε αυτή την ώρα σε δίκτυο. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης από εδώ από Κοζάνη. Ο Σωτήρης ο Νάστος από την Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομίτος. Στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ακολουθεί η εκπομπή μετά το δελτίο ειδήσεων των 9, η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές από τον Αντώνη Μαυρίδη. Γύρω εκεί στις 10 έχουμε δελτίο, περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλημέρα, καλό μήνα. Να περάσετε καλά αν θα πάτε διακοπές και αν θα μείνετε εδώ. Υπάρχουν πλειάδα έτσι εκδηλώσεων όπου μπορείτε να βρεθείτε. Καλή σας μέρα!

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μία εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλιώδεις άνεμ που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Καιρός. Η ισχυρά μελτέμια έωσε νέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433.

0: 2433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
2: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
13: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από ον Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
14: Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
12: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 31 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου και Δικαίου Ευδοκίμου. Το Αγιολόγιο του μηνός Ιουλίου κλείνει με τη μνήμη του Αγίου Ευδόκιμου, ο οποίος φέρει την προσωνυμία ο Δίκαιος. Και τούτο γιατί αγωνίστηκε τόσο για τη δικαιοσύνη όσο και για τη μεγάλη αρετή της σοφροσύνης. Ο Άγιος Ευδόκιμος έζησε επί της βασιλείας Θεοφύλου, του Οικονομάχου, και υπήρξε μια εξέχουσα φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής του Βυζαντίου. Οι γονείς του, Βασίλειος και Ευδοκία, κατάγονταν από την Καπαδοκία και διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη. Ήσαν και οι δύο άρχοντες στη βασιλεύουσα. Τον Ευδόκιμο, αν και καταγόταν από ένα τόσο μεγάλο και ένδοξο γένος, δεν τον τιμούσαν τόσο γι' αυτό. Το τιμούσαν για τις πολλές και μεγάλες αρετές του. Απέκτησε μεγάλη μόρφωση, μα πιο πολύ σπούδασε τα ιερά γράμματα. Φρόντιζε με μεγάλη επιμέλεια να γίνει ο ίδιος καθαρός ναός του ζώντος Θεού. Απέφευγε τις νεανικές διασκεδάσεις και τις άλλες απολαύσεις της ζωής και με σκληρό αγώνα προσπαθούσε να διατηρήσει τη σοφροσύνη. Τόσο πολύ πρόσεχε τον εαυτό του, ώστε αποφάσισε να μην δει ποτέ στη ζωή του καθόλου γυναικείο πρόσωπο, εκτός από το πρόσωπο της μητέρας του. Ήταν επίσης πολύ ελεήμων. Όλοι τον θαύμαζαν στη βασιλεύουσα. Γι' αυτό και οι άρχοντες τον ανέβασαν χωρίς τη θέλησή του σε μεγάλα αξιώματα. Το υπέροχο ήθος και το μεγάλο πλούτο των αρετών του Ευδοκίμου τα εκτίμησε και ο ίδιος αυτοκράτορας Θεόφιλος, ο οποίος τον ανέδειξε στρατοπεδάρχη, δηλαδή διοικητή της Καπαδοκίας. Ο Ευδόκιμος το δέχθηκε με ταπείνωση, επειδή, όπως πίστευε, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Οι Καπαδόκες τον δέχτηκαν και τον αγάπησαν πολύ, όχι μόνο για την ενάρετη ζωή του, αλλά και για την δίκαιη και συνετή διακυβέρνηση. Γι' αυτό έλαβε την προσωνυμία Δίκαιος. Η ζωή του ήταν ένα ολοφώτινο παράδειγμα μίμησης, αλλά και μια πρόκληση και ένας έλεγχος προς τους άλλους. Ο άρχοντας Ευδόκιμος είχε γίνει ένας θαυμάσιος διδάσκαλος. Με λόγια και έργα αποτελούσε μια ολοζώντανη εικόνα αγιότητας για όλους τους υπηκόους του. Προπάντων όμως, ο νεαρός αυτός ηγεμόνας της Καπαδοκίας προσπαθούσε να βιώνει την αγνότητα και τη σοφροσύνη, να αγωνιστεί ώστε να ζει με παρθενία όπως από παιδί είχε βάλει στόχο. Δεν ήταν μοναχός, μέσα στην πόλη ζούσε και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, την Κεσάρια, όπου γύρω του η αμαρτία ήταν μεγάλη. Εκείνος όμως αγνός στη ψυχή και στο σώμα δεν παρασύρθηκε αλλά παρέμεινε ένας σεμνός αγωνιστής της αγνότητος. Στην ηλικία των 33 ετών αρρώστησε και προγνώρισε ότι εγγίζει το τέλος του. Δεν ταράχθηκε. Κάλεσε τους συνεργάτες του, τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες στα διοικητικά θέματα της επαρχίας και ύστερα τους αποκάλυψε ότι εγγίζει το τέλος του. Του ζήτησε να τον θάψουν χωρίς τιμές και να τον ανταφιάσουν με τα ίδια τα ρούχα που φορούσε χωρίς καμία διάκριση. Οι Καπαδόκες άρχοντες, αν και ξαφνιασμένοι, έδωσαν την υπόσχεσή τους. Μόλις έφυγαν, ο Ευδόκιμος προσευχήθηκε λέγοντας: «Ισχύρα σου παραδίδω, Κύριε, το πνεύμα μου», και κοιμήθηκε. Ήταν 31 Ιουλίου του έτους 829, όταν ο υπέροχος αυτός αγωνιστής της αρετής παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Όλοι ευλαβήθηκαν τη θέληση του στρατοπεδάρχη Καπαδοκίας Ευδόκιμου και έτσι ετάφη λιτά και απέριτα, χωρίς τιμές. Αλλά ο Θεός περιέβαλε το νεκρό του σώμα με τη χάρη του και άρχισε να θαυματουργεί. Έτυχε να περνά από τον τόπο της ταφής ένα δαιμονισμένο παλικάρι και ο Άγιος εμφανίστηκε μπροστά του ολοζώντανος και το θεράπευσε. Το πρώτο αυτό θαύμα έγινε η αρχή πολλών άλλων θαυμάτων, ώστε πλήθη ασθενών να θεραπεύονται. Η φήμη του έφτασε και στη βασιλεύουσα, όπου το έμαθαν οι γονείς του και αναστατώθηκαν. Η μητέρα του ήλθε με θλίψη στον τάφο του παιδιού της στην Καπαδοκία, έχοντας μαζί της μεγάλη συνοδεία. Όταν είδε από κοντά όλα τα θαύματα και τις σιάσεις που γινόταν, θαύμασε και δόξαζε τον Θεό για τη τιμή που αξιώθηκε το παιδί της. Όμως η μητρική της καρδιά δεν άντεξε και ζήτησε να της ανοίξουν τον τάφο να δει το γλυκίδι το παιδί της. Είχαν περάσει 18 μήνες αφού του είχε ταφεί, και όταν άνοιξαν τον τάφο, όλοι τους αντίκρισαν το σώμα του ακέραιο, χωρίς να έχει υποστεί καμία αλλίωση, δίχως να αναδίδει δυσοδεία. Μετά από όλα αυτά, η μητέρα θέλησε να πάρει το λείψανο του παιδιού της στη Κωνσταντινούπολη. Οι Καπαδόκες όμως την παρακαλούσα με δάκρυα να μην το πάρει. Τελικά η μητέρα, ως ευσεβής και συνετή χριστιανή, υποχώρησε και αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Αργότερα όμως, προκειμένου να διαφυλαχθεί από τις εισβολές των μουσουλμάνων, το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στη Κωνσταντινούπολη και κατατέθηκε στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου, τον οποίο ο ίδιος ο Άγιος Ευδόκιμος, παλαιότερος άρχοντας της βασιλεύουσας, είχε κτίσει. Φυσικά, δεν έπαυσε να θαυματουργεί και να σκορπίζει άσει σε όσους επικαλούνται τη βοήθειά του. Έτσι, ο Άγιος τιμήθηκε παρά του Θεού για τη μεγάλη του αγάπη προς αυτόν. Το συνοδεύει η φράση «Ευδόκιμος του Φερονίμος, κατά Θεόν ευδοκιμήσαντος». Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι».
17: Καλημέρα. Ακούτε? Την ΕΡΤ Φλόρινα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Καστοριά ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live στην Ραφρόνα στους 96,6 Παρασκευή 31 Ιουλίου, σήμερα τελευταία μέρα του Ιούλη. Και όπως ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Αύγουστο, έτσι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και το καλοκαίρι, το τελευταίο μήνα του καλοκαιριού εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Μετά ξεκινάνε τα κρύα, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Και ετοιμαζόμαστε και να πάμε να δούμε και την τοπική επικαιρότητα.

Και θα ξεκινήσουμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ με μια νέα υπόθεση παρανομής μεταφοράς αλλοδαπού που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Καστοριάς, καθώς συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς ένας 34χρονος αλλοδαπός οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει στο εσωτερικό της χώρας με το δίκτυο χρήσης υγειοταχύτου έναν 26χρονο μεθνή του, ο οποίος δεν διέθετε απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και είχε εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Και οι δύο συλληφθείς οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πλημμυλίου ειδικών Καστοριάς. Τώρα, παίρνοντας στο θέμα της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συνάντηση εργασίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EnoGastroDest. Πρόκειται για μια τετραετή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που διανύει ήδη τον δεύτερο χρόνο υλοποίησης και εστιάζει στην ενίσχυση του βιώσιμου εμπειρικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της εινογαστρονομικής κληρονομιάς μας. Στην συνάντηση συμμετείχαν τοπική παραγωγή και επιχειρηματίες. Ο πρόεδρος της εταιρείας τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Στεφύλακτος Ζιμπίδης, υπογράμμισε ότι μετά το τρίτο έτος τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μετουσιωθούν με συστοιχισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις τοπικές επιχειρήσεις. Από την πλευρά της, η θεματική αντιπεριφερειάρχης κ. Όλγα Τράσια σημείωσε ότι ο εινοτουρισμός και η γαστρονομία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την περιφέρεια, ανοίγοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τους ντόπιους παραγωγούς. Συνεχίζοντας τώρα στα έργα υποδομής της πόλης, αυτοψία προχωρηποίηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Σαμαναπτύδης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Δημήτρη Σαββόπουλο στις εργασίες αναβάθμισης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αφορούν δημιουργία ενός υπερσύγχρονου θεατρού 108 θέσεων με πρόβλεψη και για άτομα με αναπηρία. Το έργο περιλαμβάνει προηγμένα οπτικοακουστικά συστήματα, ειδικές ακουστικές μελέτες και αναβάθμιση της υπερασφάλειας. Όπως ενημερώθηκε η Περιφερειακή Αρχή από τα τεχνικά στελέχη και την ΕΕ και τον ανάδοχο, η παράδοση αυτού του σημαντικού χώρου εκδηλώσεων προγραμματίζεται να γίνει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τώρα, και παραμένουμε στην Περιφερειακή Ενότητα και στις εργασίες ασφαλτώσεις στο Οδικό Τμήμα Αιγαίας Ιωνικής στα ΠΑΜΕ, όπου πάλι ο Περιφερειάρχης κ. Σαμαρατίδης με τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Σαββόπουλο βρέθηκαν στο σημείο της παρέμβασης, που πραγματοποιούνταν της παρέμβασης για ασφαλτώσεις, η οποία ξεκάλυψε συνολικά μήκους 1.300 μέτρα, καθώς και το τοπικό κόμβο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αποκαταστάθηκε το ρεύμα καθόδου από την Ιεροβγή και την Αγία Κυριακή προς την Αγία Κυριακή, μάλλον συγγνώμη, για ένα σημείο που είχε καταπονηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από τη συνεχή διέλευση βαρύων οχημάτων μεταφορών υλικών της Λάρκο. Και θα κλείσουμε με τα ακροατές την ανταποκρίση, έτσι, την σύντομη ενημέρωσή σας με μια είδηση που αφορά την υπουργό πολιτισμού Γερνίνα Μενδών και την επίσκεψή της στην Καστοριά τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί στην Βόρεια Ελλάδα για την απόδοση σπουδαίων έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 3 Αυγούστου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, η κυρία Μενδώνη θα παραστήσει το αποκαλυπτήριο της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, ενώ στις 8 θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα θεανίσια του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μητροπόλεως. Πρόκειται για δύο κορυφαίες στιγμές για την προστασία και την ανάδειξη των Βυζαντινών και θρησκευτικών μνημείων της Καστοριάς. Θα πούμε περισσότερα και τη Δευτέρα, θα έχουμε την δυνατότητα. Τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ακολουθεί μετά και διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε Ε65, έχουμε τουρισμό, έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι στην Αεραφλόνα στους 96.6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli

0: Θέλει. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
2: Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
6: Παρακαλώ.
7: Η κυρία Μαρία.
6: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
7: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
7: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
7: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
15: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νάνι και παρήγγυλα. Να νίνανι πολύ. Τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
18: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο

μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ πέρα στον αέρα της Αεραφλόρινας στους 96 και 6 και μέσω του διαδικτύου στο www.ertech.gr. Μας ακούτε όλοι οι φίλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, πέρασε μια εβδομάδα από την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές για το πόσο σημαντικά κοντά φέρνει τη Μακεδονία, την Καστοριά μας, με την υπόλοιπη, με την Αθήνα κυρίως, τώρα όμως, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα όμως, στο πλαίσιο αυτού του μηνύματος, ένα νέο προθετικό βίντεο του Συνδέσμου Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ενώνει τον Ε65 με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Το ταξίδι ξεκινά με μια απόφαση. Σήμερα ο Ε65 το κάνει μια απόφαση, κάνει την απόφαση πιο εύκολη από ποτέ, έτσι το μήνυμά του, πιο κοντά από ποτέ με τον Ε65 ως την δροσιά στη λίμνη της Καστοριάς. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ηλία Αναστασίου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Κύριε Αναστασίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Αναστασίου, νομίζω ο ασυνδροσιάς της Καστοριά και πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ, ακριβώς όπως το είπατε. Πιο εύκολη απόφαση από ποτέ. Σωστά?
1: Ναι, πολύ σωστά. Πλέον η Καστοριά και γενικότερα η Δυτική Μακεδονία έχει μια πολύ καλή έως άριστη πρόσβαση προς το κέντρο της χώρας, δηλαδή την Αθήνα και γενικά στην κεντρική Ελλάδα, μέσω του Ε65. Πλέον ο δρόμος ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή μας. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού που μας απασχολεί εμάς, και την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και την φθινοπορεινή και μετέπειτα την χειμερινή. Πλέον η απόσταση έχει μικρύνει πάρα πολύ. Είμαστε κοντά στις 4 με 4,5 ώρες από την Αθήνα, σε έναν δρόμο με τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας και με πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη πρόσβαση προς την περιοχή μας. Πλέον νομίζω έχει κλείσει και το κομμάτι των οδικών αξώνων. Η περιοχή μας από όλες τις μεριές έχει μια πάρα πολύ καλή πρόσβαση, είτε νότια, είτε δυτικά, είτε ανατολικά. Και νομίζω το μόνο που έχει μείνει είναι η διάνοιξη του τηλεοπτικού σταθμού του Λεμού στην περιοχή των Πρεσπών, όπου νομίζω και από τον Βορρά θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρόσβαση στο μέλλον.
0: Κύριε Αναστασίου, δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε, αλλά μια εβδομάδα πέρασε από την παράδοση. Είχε έρθει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, παρέδωσε τον Ε65 μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς. Αλλά εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Εγώ ήδη είχα επισκέπτες λόγω του Ε65, ήρθε σόημα από την Αθήνα. Ξαδέρφος μου και τα νύψια μου ήρθαν να μας δουν. Πολύ άνετος δρόμος μας είπανε, πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Αν έχετε μια πρώτη εικόνα, έτσι, για το και εσείς, για σαν συνδεσμοσιοδόχων, αν είδατε κάποια τηλέφωνα. Το σποτάκι ξέρουμε ότι δημιουργήθηκε, το βίντεο δηλαδή, το διαφημιστικό βίντεο με το σποτ. Να μας πείτε λίγο αν ξεκίνησε ήδη να δείχνει την δυναμική του.
1: Ναι, όντως η αλήθεια είναι, ειδικά από τις πρώτες μέρες στην ουσία που ο δρόμος έχει δοθεί στην κυκλοφορία, είδαμε μια διαφορά ήδη κρατήσει και στα τηλεφωνήματά μας και για τώρα, αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα, να ρωτάνε, να ενδιαφέρονται και να κλείνουν και δωμάτια σε αρκετές περιπτώσεις. Μιλώντας και με συναδέλφους το βλέπουν αυτό. Σίγουρα και η διαφήμιση βοήθησε πάρα πολύ. Ήδη έχουμε πάνω από 100.000 προβολές εμείς από το δικό μας διαφημιστικό, πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Οπότε ενημερώνει το κόσμος και νομίζω και ότι και το σλόγγαν που κάναμε η Όαση Δροσιάς, ειδικά την περίοδο αυτή με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και γενικότερα να υπάρχει έτσι μια δυσκολία στο θέμα της ζέστης και στη χώρα μας, νομίζω ότι ήταν έτσι ένα πολύ έτσι εύστοχο σλόγγαν, με αυτόν τον τρόπο και να δείξουμε με ένα απλό σλόγγαν ότι η περιοχή μας προσφέρει και τη δροσιά και πλέον και την ασφάλεια της οδικής μετακίνησης από οπουδήποτε προς εμάς.
0: Τώρα έχουμε και το River Party στον εστιατόριο Καστοριάς, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Είναι, φαντάζομαι, πολλοί οι ταξιδιώτες, πολλοί που πήραν και την απόφαση της τελευταίας στιγμής, έτσι να διασχίσουμε τη διαδρομή που κάποτε λέγαν «Α, είναι πολύ μακριά».
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ξεκινάει και το River Party, περιμένουμε αρκετό κόσμο. Εντάξει, περισσότεροι είναι κατασκηνωτές, αλλά σίγουρα υπάρχουν και επισκέπτες που θα επιλέξουν και τη διαμονή σε ξενοδοχεία ή καταλήμματα είτε της περιοχής του Νεστορίου είτε της περιοχής της Καστοριάς. Ήδη υπήρχε ζήτηση αρκετή από τις προηγούμενες μέρες. Σίγουρα ακόμα περισσότερο θα βοηθήσει και ο δρόμος θα έρθουν πολύ πιο γρήγορα οι επισκέπτες μας. Εντάξει, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, το ίσως το μεγαλύτερο στη χώρα. Με αρκετό κόσμο, με πολύ μεγάλη παράδοση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το 50 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ή κοντεύει τέλος πάντων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον ένας θεσμός, μια παράδοση το River Party και με χαρά και εμείς θα το επισκεφτούμε και θα το τιμήσουμε.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ρωτήσω και για την ιδέα πίσω από όλο αυτό. Το βίντεο που πραγματοποιήθηκε έχει παίξει στα social media, όπως είπατε και εσείς. Να μας πείτε λίγο πώς σας έρθει η ιδέα, σας σύνδεσμος ξενοδόχων, τι θέλετε να κάνετε και τι άλλο ετοιμάζετε σαν προωθητικό υλικό, σαν τρόπο προώθησης, εκτός από τις συμμετοχές σε εκθέσεις, τουριστικές εκθέσεις κτλ.
1: Κοιτάξτε, η σκέψη μας ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνουμε αυτό το προφητικό βίντεο λόγω του Εύσουν 65, να ενημερώσουμε τους επισκέπτες μας ότι η Καστοριά βγαίνει από αυτή την απομόνωση. Για μας ήταν πολύ σημαντικό και λόγω και του γεγονότος και της διαφήμισης που υπήρχε τις προηγούμενες μέρες λόγω των εγγενείων του αυτοκινητοδρόμου, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι από τη δικιά μας τη μεριά, να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί εντάξει, μπορεί να ακούει η Δυτική Μακεδονία, να είναι γενικό όλο αυτό. Αλλά θέλαμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και να προωθήσουμε τη δικιά μας την περιοχή προς την ίσως μεγαλύτερη πελατεία αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο κομμάτι της Αθήνας και ειδικά η Αθήνα, επειδή η Καστοριά ήταν μακριά τόσα χρόνια, δεν μας επισκεφτόταν τόσο συχνά και επειδή είναι κορεσμένες αρκετές περιοχές γύρω από το λεκανοπέδιο της Αττικής εδώ και αρκετά χρόνια από τους κατοίκους της Αθήνας, θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει αυτή η διαφήμιση προς τη συγκεκριμένη αγορά, ώστε σιγά σιγά να οριμάζει και να παίρνει διαπόφαση, όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, να πάρουν την απόφαση να έρθουν στην Καστοριά πάρα πολύ γρήγορα, να ενισχύσουμε και το city break της πόλης και το weekend holidays, ας πούμε, τις διακοπές του Σαββατοκύριακου. Οπότε νομίζω αυτή ήταν η βασική μας σκέψη, να ενισχύσουμε περισσότερο αυτό το κομμάτι και ειδικά από την Αθήνα, καταλαβαίνετε, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να φεύγουν την Παρασκευή και να γυρνάνε την Κυριακή σε έναν δρόμο με πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και νομίζω θα το πετύχουμε. Όπως επίσης και έχουμε πάρει και τη δέσμευση και από το Υπουργείο Μεταφορών, από τον Σεπτέμβριο θα αλλάξουν και οι πτήσεις στην περιοχή της Καστοριάς. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν ένα γεγονός λίγες μέρες πριν τα εγγένεια του Ε65 που πήραμε την επίσημη απόφαση του Υπουργείου, με προσπάθειες που κάναμε και εμείς μαζί με τη βουλευτή Καστοριά στην Μαρία την Αντωνίου, και θέλουμε να την ευχαριστήσουμε και για άλλη μια φορά δημόσια για την άμεση και πολύ γρήγορη ανταπόκριση και είδε πολύ θετικά το θέμα. Γιατί να φανταστείτε, υπήρχαν τρεις πτήσεις οι οποίες ξεκινούσαν 6.30 ώρα το πρωί από την Αθήνα και στην ουσία ήταν απαγορευτικές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε ο επισκέπτης να ξυπνήσει τουλάχιστον 4-5 η ώρα το πρωί, να είναι στο αεροδρόμιο. Ναι, καταλαβαίνετε. Στην ουσία θα έφτανε εδώ στην περιοχή μας πάρα πολύ κουρασμένος, δεν θα μπορούσε να κάνει σχεδόν τίποτα και οι μέρες ήταν επίσης πολύ ακατάλληλες, ας το πω, για τουρισμό. Οπότε τώρα αλλάξαμε την Πέμπτη, την πήγαμε στην Παρασκευή και θα είναι μεταξύ 12 με 4 το μεσημέρι. Η αναχώρηση από την Αθήνα και αμέσως θα είναι και η επιστροφή. Και την Κυριακή, ενώ ήταν 8.30 ώρα το πρωί η πτήση, θα γίνει 12 πάλι με 4, δεν έχει προγραμματιστεί, θα προγραμματιστεί τις επόμενες μέρες με την εταιρεία που έχει τη συγκεκριμένη γραμμή. Θα είναι 12 με 4 το απόγευμα της Κυριακής, οπότε και αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για τον επισκέπτη να κάτσει μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον στην περιοχή μας για να αναχωρήσει πολύ πιο άνετα, να γυρίσει στην πόλη του μέχρι το απογευματάκι, να είναι στο σπίτι δηλαδή, για να είναι έτοιμος για την επόμενη μέρα να πάει στην εργασία του ή οτιδήποτε έχει να κάνει μετά την επίσκεψη αυτή στην περιοχή μας.
0: Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία νέα, πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις και αυτές, κύριε Αναστασίου. Ευχόμαστε όλοι έτσι να έχει ο πυρήνας του τουρισμού και να γίνει η Καστοριά μας εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχει δυνατότητα, έχει πλέον τις προοπτικές, βλέπουμε, και έχει και τους ανθρώπους από ό,τι βλέπουμε. Προσπαθείτε όλοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αναπτυχθεί ένα προϊόν το οποίο έχει το potential που λένε οι Αμερικάνοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας και θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σίγουρα όταν θα έχετε νέα δεδομένα από τον ε65, θα δούμε απτά στοιχεία για τα αποτελέσματα, δηλαδή για την επισκεψιμότητα και τους επισκέπτες, κατά πόσο έχουν αυξηθεί κτλ. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήρθατε κύριε Γονέχτη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα, αγαπητέ ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στην Αεραφλόρινα στους 96 και 6.

γαλάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα.

Πολύ ωραία μουσική επιλογή που μας θυμίζει έτσι, καλοκαίρι και μας βάζει πάρα πολύ στο κλίμα για διακοπές νομίζω. Τώρα εγώ θα σας αφήσω για λίγα λεπτά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσει, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ.

0: δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θεταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενος στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίσχυ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
1: Ο καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
9: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στο χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
11: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Φλόρινας.
12: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
13: Ταινίες που αγαπάς.
12: Σειρές που κολλάς.
13: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
12: Παιδικά που διασκεδάζεις.
13: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
12: Από που θες.
13: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
12: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, μετά και από την ενημέρωσή σας εδώ στον Έχαρα της Ιεράφλωρας 96 και 6. Και πάμε να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις από την πανέμορφη Φλόρινα.

Ξεκινάμε από την εναρκτήρια συνάντηση του στρατηγικού ευρωπαϊκού έργου Smart Cities που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Φλόρινα, καθώς ο Δήμος ανέλαβε τον κομβικό ρόλο του επικεφαλής εταίρου στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίντερεκ Ελλάδα-Αλβανία. Συμμετέχουν επίσης οι Δήμοι Αρταίων, Λευκάδας, Αυλώνας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κοριτσάς. Ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, υπογράμμισε ότι στην κρίσιμη περίοδο της μεταλιγνητικής μετάβασης η τεχνολογία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η βασική πιλωτική παρέμβαση για την πόλη της Φλόρινας περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος κοινοχρηστών ηλεκτρικών ποδηλάτων με σταθμούς φόρτισης, καθώς και την τοποθέτηση σύγχρονων αισθητήρων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Μια δράση που συνδέεται άμεσα με το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων κατά μήκος του παραποτάμιου μετόπου του Σακουλέδα. Περνάμε τώρα στα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Φλόρινας, ο κ. Αθανάσιος Τάσκας. Αποτίμησε με συγκεκριμένη αισιοδοξία και συγκρατημένη μάλλον αισιοδοξία τις επαφές με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκο Παθανάση και το διοικητή της ΔΡΑΜ κ. Πελοπίδα Καλλίρη. Ο κ. Στάσκας ανέφερε ότι έθεσε με επιτακτικό τρόπο το 4 κομβικά ζητήματα για την περιοχή, την ίδρυση σχολής καλών τεχνών, την αξιοποίηση και ανακατασκευή του ιστορικού κτηρίου Αγία Όλγα, το έργο υδροδότησης 11 κοινοτήτων και της πόλης του Αμιντέου και την φυσικά διεύρυνση των προγραμμάτων της δικής αναπτυξιακής μετάβασης για τις τοπικές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε ο κ. Στάσκας, υπήρξαν θετικές δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων της Σχολής Καλών Τεχνών και της Αγίας Όλγας. Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη την κυβερνητική ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση με 113 εκατομμύρια ευρώ του πρώτου τμήματος του κάθετου άξονα από το Λεμαΐδα Ξύνο Νερό, τονίζοντας πως δικαιώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός που ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή.

Πριν στο αντίποδα τώρα, έντονο προβληματισμό με επικρίσει εξέφρασε το εργατικό κέντρο Φλόρινα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κυβερνητική επίσκεψη. Με ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο στυλιτεύει το γεγονός ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο επέλεξε να μην συναντηθεί με του εκπροσώπου των εργαζομένων, στερώντας έτσι τη δυνατότητα ενός ουσιαστικού διαλόγου. Όπως επισήμανε και όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, 7 χρόνια μετά την ανακοίνωση τη απολυμνητοποίηση, η Φλόρινα εξακολουθεί να στερείται ένα εμβληματικό παραγωγικό έργο που θα δημιουργήσει μόνιμες και καλά αμοιβόμενες φυσικά θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα οι νέοι να εγκαταλείπουν την φθήνουσα δημογραφικά περιοχή. Αν και χαρακτηρίζουν τη δημοπράτηση του οδικού άξονα από το Λεμαΐδας Ξινού Νερού και τη χαιρετίζουν, υπογραμμίζουν ότι οι δρόμοι είναι αυτονόητοι υποχρέωση της πολιτείας και όχι αντιστάθμισμα της μετάβασης. Το εργατικό κέντρο καταθέτει δέσμη προτάσεων που περιλαμβάνει την αξιοποίηση του ΑΕΣ Μελίτη, τη δημιουργία κατοικοσυστήματος πράσινου υδρογόνου στο Αμίντεο, ειδικά φορολογικά κίνητρα, πλήρη κατάληψη του κόστους θέρμανσης και ειδικό σχέδιο δημογραφικής ανασυγκρότησης.

Τώρα, σε ζητήματα καθημερινότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Φλωρίνας εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες για την ορθή διαχείριση των οικοδομικών απορριμμάτων και μπάζων, υπενθυμίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους απαγορεύεται αυστηρά. Για μικροεργασίες, για έως 2 τσουβάλια μέχρι 20 κιλά, οι δημότες πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με το τμήμα αποκομιδής στο 23850-22621. 23850-22621. Η απόθεση γίνεται μόνο από Δευτέρα έως Πέμπτη κατόπιν ραντεβού. Απαγορεύεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ενώ για μεγαλύτερες ανακαινήσεις ή εργοτάξια η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο, ο οποίος υποχρεούται να τοποθετήσει ειδικό κάδο σε συνεργασία με αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης. Ειδικά για επικίνδυνα υλικά, όπως παραδείγματος χάρη ο αμίαντος, η συλλογή γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένες εταιρείες. Ο Δήμος προειδοποιεί ότι για τους παραβάτες προβλέπονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και καταλογισμός του κόστους καθαρισμού.

Μείνουμε την ανταπόκρισή μας τώρα όμως και την ενημερωσή σας με μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτιστική πρόταση για το βράδυ. Σήμερα, στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού, ο του Δήμου Φλόρινας παρουσιάζεται σήμερα το βράδυ, Παρασκευή, δηλαδή 31 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στον αύριο χώρο του πρώτου και δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φλόρινας, η θεατρική παράσταση «Γη της Επαγγελίας» από το Διπεθέ Κοζάνης, σε συμμαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, η οποία είναι απόλυτα επίκαιρη. Φωτίζει την ιστορία της ελληνικής Δυτικής Μακεδονίας, τις ζωές των ανθρώπων που εργάστηκαν στα ορυχεία και τις προκλήσεις της μετάβασης στη νέα εποχή μέσα από αληθινές αφηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες και ιστορικά αρχεία. Η είσοδος για το κοινό υπόσχεται μια συγκινητική διαδρομή στη συλλογική μνήμη της περιοχής. Και τώρα, κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, έφτασε στο τέλος για σήμερα η εκπομπή μας. Αναλώνω το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, εδώ στην Εραφλόρνας, στους 96.6 και για όσους μας ακούν, μέσω του www.rteco.gr, μέσω διαδικτύου δηλαδή, σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Μάριος Σανίδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Ναστός, αλλά και στη μουσική επιμέλεια Ηλένα Ελευθερίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εσείς για τη Δευτέρα, όπως είπαμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Παραμείνετε συντονισμένοι στην Εραφλόρνας 96.6. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο όλοι σας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Να νίνα. Το παιδί μας κάνει νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
10: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μένω δε τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, μηνύματα για εκένωση, Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και ξηρονομία η Βιωτίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας, προχώρησε η ελληνική αστυνομία από το 23ο χιλιόμετρο. Μένεται και η φωτιά στο καλαμάκι της Θήβας. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου με κατεύθυνση προς Καπαρέλη, λόγω της εξέλιξης της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο και στο Φίχτη Αργολίδος, κοντά στις Μικίνες, μήνυμα του 112 για εκένωση. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος.

0: Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, πυμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί καλλιέργεια ελιάς. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Οι αρχές διερευνούν αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, σε εξέλιξη στα πύρνα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρό στην Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη και του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λευρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Στον Πειραιά, χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλά σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Το Ισραήλ πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία σταδιακού αφοπλισμού που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου των ΗΠΑ, προτού η Χαμάς προχωρήσει στην εφαρμογή της, δήλωσε το πρακτορείο Ρόιτερς. Ο Γάζι Χαμάτ, αξιωματούχος της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι αφού και οι δύο πλευρές εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, το Ισραήλ θα πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της πρώτης φάσης της.
1: Ο καιρός.
0: Η ισχυρά μελτέμια έωσε νέα μποφόρου στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385 029 651 και 6937 31 6705.

0: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
1: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
0: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
1: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
0: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
2: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
0: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
2: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Μέρα, μεσημέρι.
11: ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Μουσική.
12: Μουσική.
11: 96,6.
13: Stay tuned.
10: Ενημέρωση.
12: Ενημέρωση.
11: Και 99,1 στα FM.
10: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα με μεσημέρι. Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας. Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Ω μαγεία.
2: Βυθίσου στο όνειρο.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
4: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: Μέρα μεσημέρι.
2: Η διάθεση ανεβαίνει.
5: Non-stop music.
0: Μουσική.
5: Music.
0: Μουσική.
5: Music.

Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Ψυχαγωγία, ψυχαγωγία, ψυχαγωγία. You don't fool me. Μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι. You don't have to say a man.

0: best music.
1: Μέρα, μεσημέρι.
2: Φοβερός.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ.
3: Τον
2: ακούω. Τον ακούω. Κάθε μέρα.
4: Δίκτυο. Music power. Yeah, nigga. I'm still fucking with you.

0: The station with the best music. Best music. Best music.
1: Μέρα, μεσημέρι. Μέρα Φλόρινας. Μέρα Φλόρινας.
2: Ο δικός σας σταθμός.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ελλάδος.
4: Δίκτυον ραδιοφωνίας.
3: Ακούτε την εκπομπή μας.
1: Μέρα, μεσημέρι. Η διάθεση ανεβαίνει. Ενημέρωση, ηχαγωγία, μουσική, κέφι, ζωντάνια, δίκτυο, μέρα, μεσημέρι.

Μουσική. Disposable music. Μουσική. For a disposable world. Music power. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βυθίσου στο όνειρο. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό. Σε τραβάει στο απόλυτο. Σε πάει αλλού. Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Μέρα, μεσημέρι. Μέρα, μεσημέρι.
2: Your attention, please.
3: Read our lips.
1: Yeah. Μέρα, Φλόρινας.
4: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
5: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
6: Excuse me.
5: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
6: Yes.
5: Ήθελα, δεν ήθελα.
1: Καλώς ήρθατε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ελλάδος.
1: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
0: Ακούτε την εκπομπή μας.
2: Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Μουσική. Ψυχαγωγία. Μέρα μεσημέρι. Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
3: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδος.
12: Δίκτυο ραδιοφωνίας.
11: Ακούτε την εκπομπή μας
12: μέρα μεσημέρι.

0: Μουσική, μουσική, μουσική. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο. Ενημέρωση. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Μουσική, μουσική,
1: δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
0: Ενημέρωση. Oh. Ενημέρωση.
2: The station with the
3: best music.
4: I love the music.
5: Best music.
0: Μέρα, μεσημέρι.

0: Non-stop music.
1: Μουσική.
2: Music.
0: Μουσική.
1: Music.
0: Music.
3: Μέρα, μεσημέρι.
4: Δείσου στο όνειρό σου. Το νιώθεις. Σε παρασύρει στο διαφορετικό.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα είναι σε εξέλιξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρήτας Σερών. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βιωτή, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πύρινα μέτωπα. Στην Ξηρονομία, όπου οι φλόγες μπήκαν στο χωριό, και στο Καλαμάκι Θήβας, με τις ισχυρές ρηπές ανέμου να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Μπαράζ από μηνύματα του 112 για κενός Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή, διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θηβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θηβαίων Γιώργο Αναστασίου, η συνδρομή των εναέριων μέσων είναι περιορισμένη. Όσον αφορά στο δεύτερο και πιο σοβαρό μέτωπο που εντοπίζεται στην περιοχή του Καλαμακίου, τόνισε ότι εξετάζει ακόμα και η απομάκρυνση πολιτών με πλωτά μέσα, καθώς η πρόσβαση και η διαφυγή μέσω οδικού δικτύου παρουσιάζουν δυσκολίες. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε και στα Φίχτια Αργολίδας κοντά στις Μικίνες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων.

Στο νότιο Ρέθυμνο τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε εφιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ και δεν επιτρέπουν τη συνδρομή αέρων μέσων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Θαταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρησμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτη για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί και η καλλιέργεια ελιάς. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονταν καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, η οποία εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της φωτιάς. Σε κλίμα βαθιά σωδήνηση, η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λιμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων, στον Πειραιά χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών και οχημάτων. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Χάρης Δούκας υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Ο καιρός. Ισχυρά μελτέμια ως 9 μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια, Λένα Ελευθερίου.

0: Το έχουμε πει και άλλες φορές, είναι όμορφα τα φεγγάρια του καλοκαιριού. Άμα δείτε το φεγγάρι λοιπόν, ένα αγαπημένο τραγούδι, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από την αξέχαστη πραγματικά Μαρινέλα. Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 14 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλός ο καιρός και σήμερα. Βέβαια ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, έχει μελτέμια και κάποια αεράκια τα οποία ευνοούν αυτούς που στο μυαλό τους σχεδιάζουν άσχημα πράγματα. Μιλάω για αυτούς που είτε κάνουν σφαλμένα βέβαια αυτή την εποχή εργασίες χρησιμοποιώντας τη φωτιά, είτε επίτηδες τοποθετούν εστίες φωτιάς, και δυστυχώς είχαμε και τις απώλειες όλες αυτές τις ημέρες. Ακούμε τα δραματικά γεγονότα που συνοδεύουν όλες αυτές τις άσχημες ενέργειες. Οπότε έχετε το νου σας και την πυροσβεστική αμέσως αν εντοπίσετε καπνούς και εστίες φωτιών. Κατά τα άλλα, καλός είναι ο καιρός, πράγμα που ευνοεί και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα διάφορα πανηγύρια που πραγματοποιούνται αυτή την εποχή. Η θερμοκρασία λοιπόν το μεσημεράκι στους 31 βαθμούς. Και η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι δροσερή και ανακουφιστική για να κοιμηθούμε όμορφα το βραδάκι, 18 η βαθμή της.
1: Να μπω.
2: Όχι, δεν μπεις.
1: Να, καλώς την καινούργια πελατεία μας.

0: σταμάτησε του ρολογιού της, τους δείχτες, Ρένα Κουμιώτη, και βεβαίως εμείς θα θέλαμε πολύ να σταματήσει ο χρόνος και να έχουμε μόνιμα καλοκαίρι. Είμαστε στην τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, και όταν έρχεται ο Αύγουστος λίγο μελαγχολούμε. Βέβαια πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους, και βεβαίως να ευχηθούμε καλές διακοπές σε αυτούς που είναι καθοδόν, σε αυτούς που ονειρεύονται να πάνε, ή σε αυτούς που τώρα κλείνουν τα ξενοδοχεία τους. Τώρα πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Η σημερινή γιορτάζεται από το 2000 με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων, TED και Κάτος, και γιορτάζεται την τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου. Άρα δεν υπάρχει εδώ σταθερή ημερομηνία. Κάθε Παρασκευή, τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, είναι αφιερωμένη στον διαχειριστή των συστημάτων, και χρόνο με το χρόνο αυτή η γιορτή πρέπει να πούμε ότι διεθνοποιείται όλο και περισσότερο. Ο συμπατριώτης μας λοιπόν από το Σικάγο θέλησε με αυτόν τον τρόπο να φέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες της πληροφορικής, οι οποίοι νύχτα μέρα με ήλιο και βροχή φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτικής σημασίας για το σύγχρονο κόσμο πληροφορικά συστήματα. Έτσι μία μέρα πρέπει να τους την αφιερώσουμε, Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα.
1: Μια έχει πόρτα ρε και δεν κλείνει.
2: Άσε, θα την κλείσω εγώ.
1: Για δεν κλείνει.
2: Βγάλε το χέρι σου την πόρτα. Βαγγέλη!
1: Φύγε.
2: Μια μέρα θα σας λύσω το οικονομικό σας πρόβλημα. Βαγγέλη!
3: Σταμάτη!

0: Ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη από την ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη για το λεγόμενο σύστημα ήταν αυτό που ακούσαμε. Να ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό το φίλο μας Σοκρατή που επικοινώνησε μαζί μας. Είναι καθοδόν για τις διακοπές του. Καλές διακοπές και σε σένα φίλε μου. Και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 31 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων για να επισημάνει τη συμβολή των φυλάκων αυτών για την προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη των φυλάκων των πάρκων που πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Οι παρκοφύλακες είναι επαγγελματίες ή εθελοντές που ως κύριο καθήκον έχουν τη διατήρηση και την προστασία των πάρκων. Το έργο τους είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολλές χώρες έχουν εθνικές και τοπικές ενώσεις παρκοφυλάκων που έχουν συσταθεί για να υποστηρίζουν τα συμφέροντα των μελών που βρίσκονται υπό την ομπρέλα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων που ιδρύθηκε το 1992. Για αυτούς λοιπόν που φυλάν τα πάρκα της φύσης η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων.
1: Γιατί βρε αδερφέ δεν πάει να ξεκουραστείς?
2: Άσε με τα τρέχω στα βουνά τώρα.
1: Αδερφέ, πόσο καιρό έχουμε να πάμε εμείς στο βουνό?
3: Εσύ συγκεκριμένα, 53 χρόνια.
1: Ναι, τόσο πρέπει να. Τώρα που το λέτε, έτσι το βουναλάκι δεν είναι κακή ιδέα.

0: Είπαμε προσέχουμε για να έχουμε, και αυτό μας λέει και το τραγούδι που ακούσαμε του Σταύρου Ξαρχάκου από την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη, αυτό τον κόσμο τον καλό. Και πάμε τώρα σε κάτι μαγικό για τη συνέχεια, σε ένα μαγικό κόσμο. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας ήρωας που είναι αγαπητός από πολύ κόσμο, ο Χάρι Πότερ. Οι θαυμαστές λοιπόν των περιπετειών του Χάρι Πότερ γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου που δημιούργησε η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέως John Rowling. Σύμφωνα με τη συγγραφέα λοιπόν, ο Χάρις James Potter γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Δυστυχώς, τρεις μήνες αργότερα οι γονείς του σκοτώθηκαν από το κακό μάγο Λόρδο Voldemort και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε σαν ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία του. Η σειρά βιβλίων με ήρωα το Χάρι Πότερ λοιπόν είναι ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα best seller. Οι ιστορίες και οι περιπέτειες του νεαρού μάγου που αγαπούν τόσο παιδιά και ενήλικες έχουν μεταφερθεί και στην τηλεόραση. Πολλοί είναι οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
1: Αμάν, Παναγία, η κακιά μάγισσα του δάσου.

0: Νύχτες μαγικές λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, πολυτραγουδισμένο τραγούδι. Και βέβαια η μαγεία δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία και στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, υπάρχει και στη μουσική, και σε αυτήν θα μείνουμε για την συνέχεια, γιατί πρέπει να θυμηθούμε έναν τραγουδοποιό ο οποίος έχει σήμερα τη τιμητική του, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1969 στην Καλαμάτα. Αγαπημένος πολλών ανθρώπων και δικός μας εδώ της εκπομπής, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο οποίος είναι Έλληνας τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συγγραφέας. Στο ξεκίνημά του στη μουσική υπήρξε μέλος του συγκροτήματος Χαΐνιδες. Στην Καλαμάτα της Μεσσηνίας γεννήθηκε το 1969, μία μέρα σαν σήμερα, και μεγάλωσε στην Αθήνα. Διδάχτηκε κλασική κιθάρα στο ελληνικό Οδείο. Οι σπουδές του στο μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτη στο Ηράκλειο αποτέλεσαν σταθμό στη ζωή της μουσικής του καριέρας, με τη συμμετοχή του αρχικά στους Χαΐνιδες για να ακολουθήσει μια προσωπική καλλιτεχνική πορεία που είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένη. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 συμμετέχει σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Έχει την τύχη να συνεργαστεί με πληθώρα ερμηνευτών και καλλιτεχνών γενικότερα της ελληνικής μουσικής και να συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους συνθέτες και στιχουργούς όπως τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Μίκη Θοδωράκη, τον Άλκη Αλκαίο, τον Μάνο Ελευθερίου, τον Μάριο Τόκα, τον Αντώνη Μιτζέλο, τον Οδυσσέα Ιωάννου, και η λίστα είναι μεγάλη. Ο πρώτος προσωπικός του δίσκος κυκλοφόρησε το 1995 με τον τίτλο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε και ο δίσκος «Στη χώρα των αθώων». Εκτός από τη σύνθεση τραγουδιών, έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή. Πάντως έχει σήμερα τη τιμητική του, γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Η έμπνευση είναι ψευδεπίγραφο. Δεν υπάρχει έμπνευση. Εγώ έμπνευση έχω 10 φορές τη μέρα. Δεν έχω τα κότσια, δεν έχω τα άντερα, τη διάθεση, την υπομονή και την εργατικότητα να κάτσω 10 φορές την ημέρα και να την καταγράψω. Και αυτό που περιγράφουμε ως έμπνευση, κατ' εμέ στο τραγούδι είναι 5%. Το άλλο 95% είναι σκληρή δουλειά και τρομερή αναμέτρηση με το λευκό χαρτί. Αυτό είναι το 95%. Και κυρίως αυτό που μου έμαθε, ας πούμε, ο Ελευθερίου, ο Μάνος, το θάρρος που χρειάζεται να πετάς.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν και από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, το τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος», το οποίο είναι του Χρήστου Λεοντή, και το έχουμε πρώτο ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Σε έναν άλλον καλλιτέχνη, πολυσχεδή προσωπικότητα πραγματικά, θα περάσουμε για τη συνέχεια. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1972 στις Σέρες και αυτός είναι ο Γιώργος Καμπουτζίδης. Είναι σεναριογράφος, είναι ηθοποιός, παρουσιαστής και στιχουργός. Στις Σέρες λοιπόν γεννήθηκε και μεγάλωσε το 1972 μία μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 18 ετών, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και ξεκίνησε να σπουδάζει το τμήμα νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Δεν αποφύτησε όμως, καθώς μετακόμισε στην Αθήνα και άρχισε να σπουδάζει στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδοσιάδη. Η σχέση του με την σεναριογραφία ξεκίνησε με αρχική έμπνευση τη θητεία του στο στρατό, αλλά και επειδή μόνο ως ηθοποιός ήταν δύσκολο να βρει εργασία. Από τις πρώτες του συνεργασίες εκτός τηλεόρασης είναι αυτή με το Τάκη Ζαχαράτου. Η πρώτη του τηλεοπτική σεναριακή δουλειά ήταν η κωμωδία «Σαββατογεννημένες», όπου έγραψε το σενάριο και είχε το ρόλο του Χοχθέ. Ενώ έγραψε και άλλες πολύ γνωστές και επιτυχημένες σειρές, όπως το Παραπέντε, Εθνική Ελλάδος και Σέρες. Μιλάει αρκετές γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά, είναι πολύ τάλαντος. Περιμένουμε με αγωνία μια επόμενη τηλεοπτική του σειρά, καθώς είναι πολύ έξυπνες και πολύ αστείες. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1972.
1: Σιγά και να τη δει δεν θα την καταλάβει. Ο άλλος στο σπίτι της Έλενας που έχει τα πρόσωπά μας σε φωτογραφία. Αυτός είναι το πρόβλημα.
2: Το πρόσωπά σας έχει, δεν έχει ονόματα και διευθύνσεις.
1: Και λίγο είναι αυτό. Και έχουμε και πολύ χαρακτηριστικές φάτσες.
3: Άντε καλέ, κανονικές είναι οι φάτσες σας, συνηθισμένες. Το μαλλί αυτήνης είναι το πρόβλημα που είναι κόκκινο. Να τα αλλάξεις.
4: Το μαλλί μου να το αφήσεις ήσυχο εσύ.
1: Εντάξει, την Αγγέλα μόνο το μαλλί προσέχεις. Εγώ όμως έχω πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο.
5: Τι θα το έλεγα. Συνηθισμένο είναι.
1: Όχι και συνηθισμένο. Καταρχήν μοιάζω πάρα πολύ με κάποιο γνωστό.
4: Με ποιον?
1: Δεν το έχετε προσέξει? Κοιτάξτε με καλά. Δεν μοιάζω πάρα πολύ με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Τι?
6: Δεν μπορώ.
1: Τι πάθατε?
6: Και έλεγα τόσο καιρό. Τόσο σοβαρό παιδί μετρημένο. Το που έχει ο άλλος τη μετριά.
1: Θα σταματήσετε?
6: Σπύρο μου. Ο Παπαμιχαήλς αυτή την ταινία ήταν ένας κούκλος.
1: Τι θες να πεις?
6: Τίποτα.
1: Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω.
7: Έλα εδώ ρε, μη φεύγεις.
1: Πάω να κοιμηθώ.
8: Κύριε Φλωρά, κύριε Φλωρά.
1: Με στο διάλογο εκεί.

0: Και η επόμενη, η οποία θα θυμηθούμε μετά το τραγούδι του Δημήτρη Παπαμιχαήλη που ακούσαμε, είναι συναφή με τον Γιώργο Καπουτζίδη, γιατί έχει συνεργαστεί μαζί του και μάλιστα έχει παίξει και στην σειρά στην οποία αναφερθήκαμε, στο Παραπέντε. Είναι η Ζέτα Μακρυπούλια. Έχει και αυτή σήμερα τη τιμητική της. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, το 1978. Αγορίτσα Ζωή Μακρυπούλια το πραγματικό της όνομα. Να πούμε ότι από 13 χρονών εμφανίστηκε στο χώρο του θεάματος, αρχικά με διαφημίσεις και αργότερα σε ένα σόου της Ρούλας Κορομίλα. Να πούμε ότι έκανε ένα πέρασμα από διάφορες σειρές, όπως Αέρινες Σιωπές, όπως η Miss Daisy, το Solo Καριέρα, και το 2005 συμμετείχε σε δύο επεισόδια της σειράς Safe Sex. Μετά συνεργάστηκε με τον Γιώργο Καπουτζίδη, όπως είπαμε και πριν, στο Παραπέντε. Ενώ έπαιξε και σε άλλες σειρές, 7 θανάσιμες πεθερές, το μόνο εσύ. Επίσης έχει συμμετάσχει μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη στη παρουσίαση της Eurovision, στα μουσικά βραβεία της Κύπρου, ενώ παρουσιάζει και διάφορα τηλεπαιχνίδια, όπως για παράδειγμα αυτή την εποχή το Ρουκζουκ. Είναι ηθοποιός και παρουσιάστρια και έχει σήμερα τα γενέθλιά της.
1: Έρε κατημηνήσεις που θα πέσουν. Δηλαδή, σε ποιο να το πω για να με πιστέψει. Ακούσε εκεί.
2: Τι συμβαίνει.
1: Συμβαίνει. Μηνύσεις συμβαίνουν. Μόνο να παίρνετε τα λεφτά μας, ξέρετε. Να σας δίνουμε τα τίμια χρήματα που βγάζουμε με κόπο και υδρότα. Σα δεν τρέπεστε. Λοποδίτες. Ληστές. Έρε κατημηνήσεις που θα πέσουν.

Τώρα θα θυμηθούμε έναν συγγραφέα που ήταν και αεροπόρος και έχει γράψει ένα από τα πιο γνωστά βιβλία για μικρούς και μεγάλους, τον Μικρό Πρίγκιπα. Φυσικά μιλάμε για του Αντουάν Ντε Σεντ Εξιπέρι, ο οποίος σχετίζεται με τον Μικρό Πρίγκιπα, ένα αγαπημένο, όπως είπα πριν, και πολύ διαβασμένο και πολύ μεταφρασμένο βιβλίο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1944. Να πούμε πως ο Σαντ Εξιπερί συνδέεται με την τόλμη και τον ηρωισμό και αποτέλεσε πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης η αεροπορία για αυτόν. Στο έργο του εξαιρούνται οι αξίες της ανδρείας, της αλληλεγγύης και της αγάπης και εξυμνείται ο άνθρωπος που αναλαμβάνει τολμηρές αποστολές και διακινδυνεύει τη ζωή του, εκπληρώνοντας τον προορισμό του, υπακούντας το καθήκον και το κάλεσμα της μοίρας.

0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα από τις γνωστές μας συχνότητες. Ο Τυρί Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
1: Να λοιπόν που ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Τώρα βέβαια θα μου πεις γιατί να αγαπάει και τον κλέφτη και τον νοικοκύρη και να μην αγαπάει μόνο τον νοικοκύρη. Θεός είναι αυτός. Τι να του πεις. Όχι, μπορεί να του πεις και τίποτα. Σου λέει. Κύριε, όχι μόνο τους οικοκυρέους. Εγώ θα αγαπάω και τις κλεφταράδες. Αγάπα τους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου.

0: Μέρα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παρατηριστικό φέρετρο τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά μποκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καυτό ολόκληρη την περιοχή. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καυτού, αλλά και πολύ δύσκολη και η να φταίει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστη. Δεν καίει κάτι, δεν υπάρχουν πεύκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες, κυρίως δυνάμεις, να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μεχθινής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρυοπινής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδης άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυρή άνεμη που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των σκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι και δυστυχώς μέσα από τα μέτωπα πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν ακοινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα, η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα. Βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις φλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικος προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρέθυμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπεται.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι. Πέγγι, λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Συνθήκες, έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να σας τα μεταφέρω ό,τι καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα Φίχτη Αργολίδας. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίως βελτιωμένη κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει χύσει μήνυμα 112 από τις 10 και μισή. Και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τη λήξη τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα το υπεύθυνο λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινη στήλη με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρας και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε τις αυλές των σπιτιών στην περιοχή Φλόγα. Ήρθε 112 δύο φορές προκειμένου να εγκαινωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσιάσει Φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοξικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με την πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. Και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά, εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Πάντως,
0: κύριε Ζαΐμη.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαΐμη.
9: Να είστε καλά,
0: καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπυρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπυρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου εντάσεως που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6.30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπήρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το άσπρο χωριό και την Τρυπητή, ωστόσο αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 από 4. Η θερμοκρασία να φτάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η πυροσβεστική και η αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε. Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Και.
11: Ναι. Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων, η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη. Πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές αιστείες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2ωρο, 3 με 5 θα έχουμε και 4 μποφόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Και το προσεχέ διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα όπου λειτουργεί βέβαια και το συντονιστικό κέντρο συνέδρας της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών αιστείων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30 και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Όλοι είναι υπάτμον βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα εκτός από την Λάρισα και, και η Μαγνησία και οι Σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλησης, η χρήση πέθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων, όπως είναι η τροχέα, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112, πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γκέλη. Κυρίες και κύριοι, την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν ολοένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία, με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, Γκέλη, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος, Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια της και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί, προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Και ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, θα λάμου ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Θάκης Σωτήρης Κουρής, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρή έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χυταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρή. Ο κύριος Κουρής στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση και αν αυτή είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όπως και έγινε, ήρθε η πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς μετά από εισήγηση του Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαρτίνη και τεχνική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε να παραχωρήσει χώρο στο νοσοκομείο ακριβώς για την ίδρυση και τη λειτουργία της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας Χημειοθεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί είτε στην ανοιχτή πρόσκληση της Περιφέρειας Ιωνιών Νήσων Βελτίωση Υποδομών Περιφέρεια Υγείας στην Περιφέρεια, είτε σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα. Στον 102FM μίλησε για το θέμα η λοιμωξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνού. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά. Αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες. Με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται. Να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο. Δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος.

0: Σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο, το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορεί και αυτή μερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Αγγέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον εκθεστιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτρόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλε Λέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου, διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται αύριο πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά Ναι.
2: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.791 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά. Σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησης, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα από την μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, αισθητά μειωμένη εμφανίζεται η κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τριήμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρομών. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης εκεί στην Καστοριακή, καλή σειρά, δεν κυρία.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνουμε. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο πράγμα,
4: παιδιά. Μια μισή ώρα είναι η Κοζάνη, μια μισή ώρα είναι. Οπότε αυτό το τρίμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νέα Νύη, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου στο Άλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις, γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία, ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας στοροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε σήμερα στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα λαγκάδια η πέτρα δεν είναι απλώς δομικό υλικό, είναι τρόπο σκέψης, μέτρο ακρίβειας, σχολείο πειθαρχίας και συνεργασίας, αναφέρει στο μήνυμά του και ο Δήμαρχος Γορτινιάς Στάθης Κούλης. Η σχολή μαθητείας που θα δημιουργηθεί, όλο αυτό αφήνει προοπτικές για επαγγελματική έτσι, συγκράτηση των νέων στην περιοχή, ενισχύει την τοπική οικονομία και συνδέει την παραγωγή με την πολιτιστική ταυτότητα. Πάρα πολλές δράσεις λοιπόν. Έχει γίνει θεσμός αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας, γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφύτους δραματικών σχολών, αποφύτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφύτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού, ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πηλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γκράφιτι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από τον έλεγχο, ή αυτό που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφουβα να κάνουν εκεί μπάνιο οι λουόμενοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου, τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος, και η Πέννη Τομπρίνη μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνων τον περασμένο Οκτώβριο από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα, η Ορχήστρα των Κυκλάδων έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή με το πλούσιο συνθετικό έργο του Μάνου Χατζηδάκη, κυρίως μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του για τον κινηματογράφο. Την ορχήστρα διευθύνει ο Νίκος Κυπουργός, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τη μουσική του Χατζητάκη, καθώς ως γνωστόν υπήρξε στενός του συνεργάτης και έχει ενορχιστρώσει σημαντικά έργα του όπως η Λαϊκή Αγορά και η Αμοργός. Στην αποψινή συναυλία, να πούμε κλείνοντας ότι συμμετέχει η παιδική και νεανική χοροδία της ορχήστρας, αλλά και το γυναικείο φωνητικό σύνολο Λαλούν. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο του Συλλόγου Χρούσων, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 ευρώ. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και αύριο θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 9. Γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6, μποφόρ στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο όπως είπαμε 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Με σάμπλ από το πιάνο του Eric Satie, Madonna στο νέο της Confessions του, το 15ο στούντιο άλμπουμ της, εδώ σε μία από τις πιο ευαίσθητες στιγμές του δίσκου. Ακούσαμε το κομμάτι Betrayal και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Από την Ελλάδα το επόμενο, η Hugh Machine, και από το άλμπουμ τους Athens Blues είναι το Super Feelings. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

έτσι. Super Feeling, Super Powers, Hugh Machine featuring Anna Paspatti. Και μόλις 10 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6 και ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου, τελευταία ημέρα του μήνα. Με ηλιοφάνεια 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και πολύ πολύ αέρα. Teddy Swim στον αέρα μας, The Door, καλησπέρα σε όλους.

Η μεγάλη επιτυχία του Teddy Swims The Door από το 2023 εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκένουριο το επόμενο είναι η Ολυμπία Βιτάλης, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της βρετανικής soul σκηνής. Επιστρέφει με το δεύτερο EP της με τίτλο Lady Luck, εδώ με τη συμμετοχή του Ιρλανδού παραγωγού και μουσικού του Maverick Sabre. Ακούμε το Don't Cry.

εξαιρετική επανεκτέλεση των Μίκρο από το 2014 στο τραγούδι της Μελίνας με μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, ένα κομμάτι που μυρίζει Ελλάδα πέρα ως πέρα, έτσι. Έλληνας είναι και ο επόμενος παραγωγός που θα ακούσουμε, ο Moderator, σε ένα ατμοσφαιρικό instrumental, αυτή τη φορά trip-hop κομμάτι που βασίζεται στο ομώνυμο folk του Αμερικανού Kevin Morby, Harlem River.

Κούτι Μαν και Ντέκελ ακούσαμε το Hope μέσα από το καινούριο μόνιμο άλμπουμ τους με τον Brooklyn Decker. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Από το 2021 ακούμε το αγαπημένο Maybe October.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.

από τα πιο όμορφα φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού Nick Drake από το 1971 ακούσαμε το Hazy Jane Part 2 και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Φρέσκο και αισιόδοξο ήχο έχει και το επόμενο τραγούδι, μία από τις πιο αγαπημένες στιγμές των Μπέλεν Σεμπάστιαν. Από το 2010 και το άλμπουμ Write About Love ακούμε I Want The World To Stop.

τα αγαπημένα μου τη τελευταία περίοδου και από το καινούριο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Kevin Morby ήταν το κομμάτι Javelin. Και ας πούμε ότι δεν έχεις ακούσει καθόλου Curtis Harding, αυτό το κομμάτι που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας είναι μια εξαιρετική εισαγωγή στον κόσμο του σύγχρονου Soulman, το κομμάτι που ανοίγει το πρώτο του άλμπουμ, το Soul Power του 2014.

Curtis Harding ήταν βεβαίως με το κομμάτι Next Time και πάμε να ακούσουμε αυτήν την ορχιστρική διασκευή έκπληξη στο κλασικό τραγούδι της Dolly Parton, το Τζολίν, από τους Parlor Green, σε ένα ορχιστρικό τρίο που αποτελείται από βετεράνους της instrumental σκηνής με αρχηγό τον Adam Scone, ένας μουσικός που θύτευσε δίπλα σε γίγαντες όπως ο Lou Donaldson. Μεταξύ άλλων πολλών, Τζολίν και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας.

Ένα ηλιόλουστο soul pop τραγούδι ο Leon Bridges, το νέο του single και νέο άλμπουμ με τίτλο Happiness Anytime, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Light the Way. Στη Γερμανία πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και αμέσως μετά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Last Train to London, διασκευή από τους Ρίκας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το φετινό άλμπουμ του Τζαλίν Γκόντα, το Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, μεσημεράκι Παρασκευής 31 Ιουλίου, 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ στον Κόσμο 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας κρατάει συντροφιά μέχρι τις 4, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και ένα κλασικό Northern Soul κομμάτι για τη συνέχεια από το 1968 και το αμερικανικό φωνητικό συγκρότημα των Flirtations. Nothing but a heartache.

Είναι το εξαιρετικό άλμπουμ του Βρετανού Jonathan Jeremiah, το Horsepower for the Streets. Ακούσαμε το κομμάτι Young Blood. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και για το επόμενο η σπουδαία Βρετανίδα soul τραγουδίστρια η Alice Russell τιμά το αυθεντικό classic rock κομμάτι των Stones.

Η διασκεδαστική διασκευή του γνωστού ιταλικού κομματιού της δεκαετίας του 60, τον Νικ Κόρβι, που ταιριάζει γάντι στο στυλ αλλά και στην περσόνα του Βάσκου, τον Νίνο Καροτόνε, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα παιδί του δρόμου, Ουραγκάτσο ντι Στράντα λίγο πριν, Γκίτκιν αγαπημένο και αυτό αυτής της περίοδου, Night Reaper. Από το φετινό του άλμπουμ, το Where the South Winds Wail.

0: το ιδιαίτερο μουσικό project των Gamma Gamma με αυτό το ελληνόφωνο άλμπουμ τους με τίτλο Καθόλου Τέχνη, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι το Boy, και έρχεται μια θρυλική φιγούρα της avant-garde σκηνής της Νέας Υόρκης, γνωστός ως το ίμιση των πρωτοπόρων Suicide, ο Alan Vega, και το πρώτο solo άλμπουμ τους, ένα κομμάτι που ενώνει ροκαμπίλι της δεκαετίας του 50 και post-punk.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πυρήνα μέτωπα σε τμήματα της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Δραματική η κατάσταση σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Σε τρία μέτωπα η πυρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ των 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Λόγω πολύ υψηλής πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενό από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Αλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα για την εκένωση των περιοχών Φίχτη και Κώστα. Μήνυμα από το 112 και στους κατοίκους της περιοχής Μπόρσα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Κλειστή παραμένει η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Κομπότη Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, με αφορμή την κρίση της Θέουτα. Μέχρι τις 7 το απόγευμα σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Reminiscence από τη συνεργασία του Benjamin Epps μαζί και η τρομπέτα του Ιμπραήμ Μαλούφ για το καλώς όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κουβανέζικη hip hop από την Ντανάη Σουάρες μας έρχεται από την Αβάνα. Και εδώ τραγουδά για τη μοναδικότητα του καθενός μας. Individual. Καλησπέρα και πάλι.

ένα από τα πολλά εγγόνια του Marley, ο YG, εδώ τιμά την κληρονομιά του παππού του και χρησιμοποιεί sample από το κομμάτι Crisis για να φτιάξει το δικό του Praise Jane the Moonlight. Βοήθησε λιγάκι και η μητέρα του, η Lauryn Hill. Nouvelle Vague εδώ τιμούν τους Culture Club και τη μεγάλη τους επιτυχία Do You Really Want to Hurt Me.

καπνοτική τροπική ατμόσφαιρα εδώ. Πλάγια τροπικά, ο τίτλος του κομματιού. Ήταν η γαλλική μουσική κολεκτίβα των Passion Coco. Νοχελικός ροκστέντι ρυθμός αμέσως τώρα. Με μελωδικά έγχορδα και αυτή η γλυκιά τρομπέτα του Τζαμαϊκανού Τζο Μπενέτ. Αγαπημένο ορχιστρικό Living Room από το 1969.

Η Γάλη Τζαβά, ο Τζαμαϊκανός Winston McCanaf και το κομμάτι ο Μπούτζι Μπαγ. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία μας. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί για τη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο απολαύστε ζωντανό πρόγραμμα από τους παραγωγούς του Κόσμος. Στη Γαλλία θα σας αφήσω λοιπόν με το δίδυμο των Long Tour Loop. Εδώ παντρεύουν ρέγγε, hip hop και ska και συνεργάζονται με τον επίσης ταλαντούχο και Γάλλο MC των Bigarangs Komnou και τα λέμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτζι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Always the Sun. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του Ιουλίου, Παρασκευή και 31 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6. Always the Sun, τελειώνει ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, έρχεται ο Αύγουστος που νομίζω πως οι περισσότεροι περιμένουν για τις διακοπές, για αυτή τη μικρή ή τη μεγάλη ανάσα, εντός ή εκτός δεν έχει σημασία. Είναι λοιπόν απογευματάκι Παρασκευής και θα κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι καταφύγιο η μουσική, ειδικά κάποιες μέρες που κοιτώντας τι συμβαίνει γύρω, κοιτώντας την επικαιρότητα, νιώθεις αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Και αναφέρομαι στις πυρκαγιές. Και ο Κώστας Γεωργακόπουλος που λέτε είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και καλώς βρεθήκαμε.

Νομίζω ότι είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που κάθε φορά που το ακούς, το Take Me There, θέλεις να φύγεις, θέλεις να μπεις στο αυτοκίνητο, να βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις ένα road trip, έτσι το έχω αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Δεν ξέρω εσείς όταν το ακούτε τι σκέφτεστε ή τι θα θέλατε να κάνετε ακούγοντάς το. Πάντως είναι σίγουρα ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, καθώς λέει το αυτονόητο. Να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, που έλεγε και ένα παλιό δικό μας.

desire. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Μάρι Φροές, αυτό ήταν το Ρίο Λούα, ένα από τα καινούργια της, μια φωνή που πραγματικά έχει έρθει και έχει μείνει και με έναν τρόπο καταφέρει μετά το Βαϊτιμπόρα ό,τι κυκλοφορεί να μας ενδιαφέρει. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τίτλους ειδήσεων, πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και στον κόσμο και αμέσως μετά επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σήμερα στη χώρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στο ποικίλο όρος Αττικής. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δραματική παραμένει κατάσταση από τα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία και Αργολίδα. Νέο 112 για δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Όσοι βρίσκονται στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνονται διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα σε 3 μέτωπα υπηρκαγιά, στην Ξηρονομή, στο Καλαμάκι και Άγιο Νικόλα. Ο μπαράζ του 112 για εκενώσεις στους οικισμούς Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλα, Ολική και Ξηρονομή. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Αλλεπάλληλα 112 στην Αργολίδα, μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά και στο Κομπότι Άρτα σε αγροτοδασική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν από τη νύχτα της Πέμπτης μέχρι και σήμερα στη Θέουτα της Ισπανίας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας, δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Μέχρι τις 7 το απόγευμα το απογορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Οι Sacred Souls από τα λίγο παλιότερα τους, από το 2024, Live For You, για την απόγευμα Παρασκευής, και είμαστε εδώ, δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Καλησπέρα ξανά. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας: 2-10-6-0-6-64-29. Χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social. Μας βρίσκεται και στα προσωπικά μας αν θέλετε. Και περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα εκεί που μιλάμε. Πιο πολύ δηλαδή στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Περιμένουμε καλησπέρες. Περιμένουμε να μας πείτε για τα σχέδιά σας, αν φεύγετε, αν μένετε για λίγο ακόμα στην πόλη, και πως το σκέφτεστε

0: cosmosradio.gr.
1: Olo tu mare, mojupa, alaroye, ele para o.

Ζει από την Γαλλία και το So Good. Και για εμάς που θα μείνουμε στην πόλη αυτές τις ημέρες, υπάρχουν δύο δωρεάν προβολές στην Γλυφάδα. Κινηματογράφος είναι το θέμα μας. Δωρεάν κινηματογραφικές προβολές από το Φεστιβάλ της Γλυφάδας που συνεχίζονται και μας προσφέρουν αυτή την ευκαιρία να δούμε σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε δύο κλασικές κωμωδίες. Απόψε θα προβληθεί η ταινία Something's Gotta Give με την αξέχαστη Diane Keaton και τον Jack Nicholson. Και αύριο το βράδυ, 1η Αυγούστου, το πρόγραμμα έχει Μάμα Μία, είσοδο στην Ελεύθερη, στην 3η Μαρίνα της Γλυφάδας, σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.

Doing Time ή αλλιώς Summer Time. Μια καλησπέρα στη Ζάκυνθο και άλλη μια καλησπέρα σε εσάς που μόλις έχετε επιστρέψει από Κάσο και είστε στην Αθήνα και ξεκινάτε διάβασμα από ό,τι μας λέτε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Λίμπου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Don't Let You Down, Curtis Harding. Και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr για τη δεύτερη μας ώρα, στο απόγευμα της Παρασκευής. Προσπαθούμε και εμείς να συγκεντρωθούμε. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, μέχρι τις 6 παρέα είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Μαντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. TYO. Και αυτό το τραγούδι που έχει πάρα πολύ ωραίο τίτλο, My House is Your Home.

Yasmin Lacey και το Summer Haze, καινούργιο, κυκλοφόρησε πριν από 10 περίπου ημέρες και είναι ένα από εκείνα που έχουμε ξεχωρίσει, γιατί για αυτό το ωραίο καλοκαιρινό ήχο. Και αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, ήθελα να σας πω για αυτή την ξενάγηση στο Ιδρύμα Βασιλή και Ελίζα Σουλανδρή, που συνεχίζει αυτές τις οργανωμένες ξεναγήσεις στην περιοδική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης, αυτά που κράτησα, και μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε σε βάθος το έργο ενός από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες εικαστικούς. Η έκθεση παρουσιάζει περίπου 70 έργα που καλύπτουν την καλλιτεχνική πορεία του δημιουργού από το 1962 μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πρόκειται για έργα που ο ίδιος ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να διατηρήσει στην προσωπική του συλλογή, προσφέροντας έτσι μια σπάνια και πιο προσωπική ματιά στη δημιουργική του διαδρομή. Και οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται τις Παρασκευές τα απογεύματα στις 6, σε λίγο δηλαδή, αλλά και κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 4 μέχρι τις 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Ωραία αυτή η βόλτα, ωραία αυτή η ξενάγηση σε αυτή την τόσο σημαντική έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, στο οποίο της μνήμης, αυτά που κράτησα, στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Everything But The Girl, φυσικά, από εκείνα τα παλιά, από την εποχή των 90s που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει, τουλάχιστον στη μουσική, και όχι μόνο. Ήταν μια ωραία δεκαετία, μια δεκαετία κατά την οποία άλλαξαν πράγματα στη ζωή μας, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Πρέπει να πάμε, θα πάμε μάλλον για τις ειδήσεις, γιατί πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από τα μέτωπα της φωτιάς. Ωστόσο, πιο πριν, επειδή λέγαμε για σινέμα, επιστρέφοντας από τις διακοπές, μας περιμένει μια πρεμιέρα που μας έρχεται από τις Κάνες, η ταινία που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας σε μια θερινή λοιπόν προβολή. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και η Σπέτζος Φιλμ διοργανώνουν αυτή την πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας «Πατρίδα», που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας του φετινού Φεστιβάλ των Κανών. Η προβολή θα γίνει παρουσία του καταξιωμένου Πολωνού σκηνοθέτη Παβέλ Παυλικόσκι σε μια κινηματογραφική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, ακριβώς φεύγοντας το καλοκαίρι, εκεί στον Πράβλιο, χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, σε μια open air πρεμιέρα. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία. Πάμε σιγά σιγά προς τις 5:30 με Σοφία Κουρτέσης.

Σόφια Κουρτέσης λοιπόν, και αξίζει να πει κανείς αυτό που είχε υπογραμμίσει παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες ο Παυλικόφσκι, ότι ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους. Αυγούστου, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο θα δούμε την ταινία του, και πάμε τώρα να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πυρηνοκλειό η χώρα σε εξέλιξη πυρκαγιά στις παρυφές του ποικίλου όρου. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Εκτροπές της κυκλοφορίας από την περιφερειακή Εγάλεο προς Αττική Οδό. Τη λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή της με περιφερειακή Εγάλεο στο ρεύμα προς Αθήνα. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Ιεράς Οδού στο ρεύμα προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Οδού Γεωργίου Παπανδρέου προς Κόρινθο. Από τη λεωφόρο Σχιστού από τη συμβολή της με την Οδό Παλάσκα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Αθηνών. Και από τη λεωφόρο Σχιστού στη συμβολή της με την Οδό Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σχιστό. Δραματική κατάσταση από τα πύρνα μέτωπα σε Βιωτή αλλά και Αργολίδα. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα για εκενώσεις σε Πόρτο Γερμενό και το Προσύλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύνθηκαν 254 άτομα δια θαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρονται στη Λιβαδόστρα. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αναζωπυρώσεις και στο Ρέθυμνο. 112 για εκενώσεις από Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς το Σπύλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Coming up, buckling the casket.

Life και εμείς επιστρέψαμε, ήρθαμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας στο απόγευμα της Παρασκευής, στο τέλος του Ιουλίου, στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήρθε στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζουλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό εδώ είναι το El Cielo. Rels B μαζί με Καλιούτσις.

0: Αυτό ήταν το What I Need, λίγο διαφορετικό. Και τώρα το Go Easy.
1: Yeah, yo, check this out. I was out here in the black chicken, going easy with it.
0: Στο μεταξύ βλέπα τώρα ότι από αύριο το μεσημέρι θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένιση του μελτεμιού. Καλύτερες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή. Αλλά μέχρι τότε το επόμενο 24ωρο παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμο και επικίνδυνο με τους ανέμους. Να διατηρούν σε πολλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης

Angelique Jo και John Legend πολλά χρόνια πριν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της. Αν φεύγετε, καλές διακοπές. Αν μένετε, υπομονή, θα έρθει και η δική μας σειρά. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Σικελία.
1: Σικελία.
0: Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια.

0: Veneta Cucine.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fly Like the Wind με ανέμους απίστευτους σήμερα. Ο αέρας έφερε τα δύσκολα και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή εκκαινώνεται το Χαϊδάρι. Βρέχει στάχτη και όσο

Πλησιάζουν οι φλόγες από την περιφερειακή του Αιγάλεως με πολύ προσοχή. Για άλλη μια φορά η ζέστη και ο αέρας γίνονται μια δυσάρεστη συνθήκη. Είτε είναι βροχή και έχουμε τις πλημμύρες. Σε μια ανησυχία με όλα. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευής είναι, στο τέλος του Ιούλιος. Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο.

Rolling Stones στο τραγούδι της Amy Winehouse. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. rteco.gr διαδικτυακό κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Broken Moments, ακούσαμε Barry Adamson. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε και στο Viber. Στέλνετε και εκεί Viber, Cosmos Radio σε ένα search. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας, Messenger, official σελίδες στα social media. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όλους τους τρόπους, όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές, στο δρόμο, στο σπίτι. Jason Emras σε folk διάθεση. Turn your radio on.

Άνοιξε το ραδιόφωνο σου, λέει ο Τζέισον Έμρα, στον κόσμο βέβαια, δεν το λέει αυτό, αλλά θα μπορούσε να το πει και αυτό ο Τζέισον Έμρα. California Dreaming. Bobby Womack.

California Dreaming, λοιπόν, από τον Bobby Womack. Καλοκαίρι έδειξε μια έρευνα σε μια ανάλυση που έγινε το 2025 ότι οι διακοπές διαρκούν περισσότερο από ό,τι πιστεύαμε, αλλά μόνο αν κατά τη διάρκεια υπάρχει μια ψυχολογική αποσύνδεση από τη δουλειά και σωματική δραστηριότητα. Αν κανείς δηλαδή μένει με το μυαλό του στη δουλειά, πίσω στην Αθήνα ή στα πράγματα που τον απασχολούν, κάπως είναι summer in the city, που λέει ο Τζο Κόκερ.

Summer in the City, δύσκολο πολύ το καλοκαίρι στην πόλη. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος εκεί στο Χαϊδάρι. Προσοχή, διαβάζω κιόλας ότι... κόσμος, αν βρίσκεστε εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, πρέπει να απομακρυνθεί ο κόσμος μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Υπάρχει συντονισμός, από ό,τι διαβάζω εδώ, με πολύ προσοχή. Μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Σήμερα με το που είδαμε και τον αέρα, πλέον με καύσωνα, με αέρα, μόλις βρέξει, σε αλάρμ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πύρινος κλειώσει Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Η πυροσβεστική αντιμετωπίζει 73 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Στο Καλαμάκι και την ξεσηρονομή Βιωτία στην Αργολίδα και στην Άρτα οι δυσκολότερες πυρκαγιές σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ποικίλο Όρος στην Αττική δόθηκε προτεραιότητα στην προστασία του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα. Στη Βιωτή η πυρκαγιά μένεται προς το παραλιακό οικιασμό του Αγίου Βασιλείου. Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για ενημέρωση και απομάκρυση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή. Απομακρύθηκαν 254 άτομα με πλοίο και ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη. Στο Κομπότι Άρτας η φωτιά εξελίσσεται πλησίων κατοικιών και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Στα Φίχτια Αργολίδας μένεται σε αγροτοδασική περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Επιχειρούν 125 πυροσβέστες, 7 ομάδες δασοκομάντος και 22 οχήματα από αέρος, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των εναέριων μέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αδυνατούν να κάνουν λήψη νερού και να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας στις πτήσεις. Αναζωπυρώσεις στο Ρέθυμνο, μήνυμα 112 για εκενώσεις από τη Γέφυρα και λίμνη Πρέβελης προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Εκάμπου. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ένα από τον Πειραιά, δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
2: Cosmos Radio.gr.

Texas Sun, Κράγμπιν και Leon Bridges, 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας με ανέμους δυνατούς και μια πραγματικά πολύ πολύ δύσκολη μέρα στην Αθήνα. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα, μικρόφωνος, μουσικές μέχρι τις 8. Monterey από το Nick Waterhouse.

Ζούκερμπεργκ λέει ότι μιλάει για το όραμά του, έναν κόσμο μέσα στην επόμενη πενταετία. Δισεκατομμύρια άνθρωποι λέει θα διαθέτουν το δικό τους προσωπικό AI agent. Θεωρώ λέει εξαιρετικά απίθανο να κοιτάξουμε για παράδειγμα, αν κοιτάξουμε για παράδειγμα 5 χρόνια μπροστά ή σε όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μην υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι με ένα προσωπικό AI agent, ένα ψηφιακό βοηθό δηλαδή, που θα κατανοεί τους στόχους σας και θα εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο για λογαριασμό σας. Ήδη έχουμε agents από Gemini, Claude, ChatGPT. Ναι, αλήθεια λέει, έτσι θα είναι πιθανότατα αυτό που λέει ο Zuckerberg. Δεν ξέρω αν θυμάστε και την ταινία το Wall-E, που σε κάποια φάση δείχνει μια κατάσταση στον Άρη, δεν ξέρω πού, σε κάποιο άλλο πλανήτη, όπου οι άνθρωποι είναι 800 κιλά και δεν μπορούν καν να κονηθούν και κοιτάζουν τα πάντα μέσα από οθόνες και τριγύρω διάφορα ρομπότ που τρέχουν πανικόβλητα και τα κάνουν όλα. Εκεί να μην πάει μόνο. Agent θα έχουμε σίγουρα.

0: Νάνσι Σινάτρα. Αν το σκεφτεί κανείς έτσι, είναι προφητικό σε αρκετά σημεία το Wall-E της Pixar το 2008. Έδειξε πολύ καλά την μία τάση για το μέλλον. Το 8 έτσι, τόσα χρόνια πίσω, εξάρτησε από οθόνες. Έδειχνε ανθρώπους σε διαστημόπλοιο να ζουν κολλημένοι σε οθόνες χωρίς σχεδόν καμία φυσική επαφή ή ενέργεια να κάνουν κάποια άσκηση. Πολλοί το συνδέουν και με τα social media προφανώς. Καταναλωτισμός χωρίς όρια, καταστροφή της γης, περιβαλλοντική καταστροφή. Η γη έχει μετατραπεί σε κάποιο σκουπιδότοπο. Αυτό έδειχνε εξαιτίας της υπερκατανάλωσης. Αυτό δείχνει η ταινία. Και μια παθητικότητα, οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη δυνατότητα να περπατούν, μεταφέρονται σε καθίσματα αιωρούμενα, μεταφορά για την καθιστική ζωή και την τεχνολογική άνεση που μας απομακρύνει από τη φυσική δραστηριότητα. Αυτό, αυτοματοποίηση, δείχνει ρομπότ να κάνουν όλες τις δουλειές, θέμα που συνδέεται και με τις σημερινές συζητήσεις για AI, αυτοματισμό στην εργασία. Αυτό που λέει και ο Ζούκερμπερκ που θα... Εκεί πάει.
1: Siamo solo io, tu e la luna che ci guarda da lassù.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει στο βαθμό που δείχνει το Wall-E, έτσι. Αλλά δεν το ξέρουμε κιόλας.

Ήταν Σελένα Μπρανκάλη και Ρίτσαρντ Μπόνα. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του μήνα, έτσι φεύγει ο Ιούλιος. Αύγουστος, ο μήνας που συνήθως αδειάζει η Αθήνα, διακοπές πίζουν όλα τα μέρη τα άλλα. Ο μήνας που βλέπεις την πόλη πώς θα ήταν ιδανικά. Με πάρκινγκ, με ησυχία.

0: Φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση, τι μου λες.
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τρέντα Μούλερ, το edit σε μία από τις ωραιότερες στιγμές του Springsteen από τον Νεμπράσκα. Λίγο μετά τις 7, απόγευμα Παρασκευής, 31 Ιουλίου. Έτσι φεύγει ο Ιούλιος με αέρα, με μία πάρα πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, με πολύ επικίνδυνη κατάσταση, ιδιαίτερα εκεί προς το Χαϊδάρι. Χρειάζεται προσοχή, να ενημερωθείτε και για τους δρόμους. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που έχουν κλείσει κυκλοφορία, υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό μέχρι τις 8 Σαββατοκύριακο. Έρχεται μπροστά μας.

The National στο Never Tear Us Apart, Κόσμος 93,6. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Viber, Messenger, official σελίδες στα social media. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Και γίνονται πολλά εδώ στον κόσμο. Erteco.gr, ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Με ένα κλικ, application στο κινητό σου. Ακούς, διαβάζεις, βλέπεις, στο χρόνο που θέλεις εσύ γίνονται όλα. Και φυσικά υπάρχουν και λίστες για τις διακοπές σου, βέβαια, summer λίστα, τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος, και στο Spotify, ιντερνετικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ, Κόσμος Jazz. Υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να περάσεις όμορφα. Μάριο Μπιόντι ερμηνεύει το My Girl.

Ακουστικό με τον Μάριο Βιόντι. Στα Ιταλικά, Κόσμος 93,6, όπως είπαμε και στο Viber με ένα Κόσμος Radio, στέλνεις τα μηνύματά σου. Sam Cooke, Nobody Knows the Trouble I've Seen.

The Beethoven Rumba, Ruben Jules and his Latin Ensemble, με μια φοβερή ηχογράφηση. Ήταν και παιδί θαύμα και μπορούσε έτσι με ευκολία να μιμείται μεγάλους πιανίστες. Έκανε τέτοια πράγματα Ruben Jules. Εδώ τον ακούσαμε στο Beethoven Rumba με τις διασκευές του τις φοβερές, και στην Κούβα θα βρεθούμε, σε ένα θέλειο της Κούβας, Πάπη Οβιέδο, για να βρεθούμε κι εμείς στα βουνά που περιγράφει. Vivo en el monte, Πάπη Οβιέδο.

Μαγεία του ήχου, Πάπη Οβιέδο, και με το θρύλο τον μπαμπά του και όλους τους καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί σε αυτόν τον ήχο, που έχουν γράψει όλα αυτά και ερμηνεύσει όλα αυτά τα αριστουργήματα. Έναν ήχο πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο. Φεύγουμε από την Κούβα για να πάμε στο Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι, Ρόδα Βίδα, Θεόφιλο Τσάντρε, στον αέρα μας Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Καλιφόρνια στο 2024. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Παρασκευή, είναι το τέλος του μήνα, Ιούλιος φεύγει, μπαίνουμε στον Αύγουστο με αέριδες και δύσκολες μέρες, με φωτιές σε πάρα πολλά σημεία σήμερα. Bad Dreams στον αέρα μας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, μουσικές σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Αντιμέτωποι με 73 φωτιές σε όλη τη χώρα, η πυροσβεστική.

Superb, Benjamin Biolay στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Ένα τραγούδι φτάνει στην κορυφή σαν σήμερα και έχει μια τεράστια ιστορία πάνω του που έρχεται και στο σήμερα με έναν τρόπο, γιατί περιμένουμε μια ταινία στο 2026. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε ζήτησε άδεια από τους Queen να χρησιμοποιήσει το Another One Bites the Dust για την ταινία Rocky 3. Αρνήθηκαν, οι Queen δεν το έδωσαν και έτσι στράφηκε στο Survivor ο Σταλόνε. Οι Survivor εκείνη την περίοδο είχαν κινδύνευαν να χάσουν το συμβόλαιό τους στην εταιρεία τους λόγω είχαν δύο αποτυχίες συνεχόμενες τέλος πάντων και δεν τα πήγαιναν πολύ καλά. Ο Σταλόνε του ζήτησε ένα τραγούδι έτσι μαστικό παλμό να ταιριάζει με το ρυθμό που πέφτουν οι γροθιές στο box για την ταινία του για το Rocky 3. Οι Survivor είδαν το μοντάζ της ταινίας, πήραν έμπνευση από την ατάκα Apollo Creed, είχες τη ματιά του τίγρη, και γράφουν το τραγούδι τους, το τραγούδι που οι Queen είπαν όχι. Και κάπως το έχουμε πει ότι εκεί καταλήγουν τα πράγματα, πρέπει να παίρνουν το δικό τους δρόμο. Έγραψαν το τραγούδι οι Survivor βλέποντας την ταινία, βλέποντας το μοντάζ, πήραν την έμπνευσή τους, έδωσαν στο φουλ τον αστικό ρυθμό που ζήτησε ο Σταλόνε και τι κέρδισαν, 6 εβδομάδες, 15 συνεχόμενες εβδομάδες στο Top 10. Το δεύτερο σίγκλ σε πωλήσεις για όλο το 1982, διπλά πλατινένιο. UK Singles Charts φτάνει Volume 1, 4 εβδομάδες. Τρίτο σίγκλ σε πωλήσεις το 82. Grammy για το την καλύτερη rock ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα. Στα βραβεία Oscar είχε υποψηφιότητα. Έκανε και ένα ψηφιακό ρεκόρ. Πότε? Το 24. Το Μάιο του 24, πριν από 2 χρόνια, το βίντεο κλιπ του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σταλόνε θα δούμε ακριβώς πώς έγινε για ένα παιδί που δεν είχε τίποτε να χάσει και έδωσε την προσπάθειά του, έγραψε το σενάριο, πάτησε και πόδι, ζήτησε να παίξει και ο ίδιος ενώ του είπανε τύπου πως είσαι έτσι και θες να παίξεις ταινία και λέει όχι, η ταινία δεν γίνεται, δεν παίξω εγώ. Και μαζί με όλες τις σωστές αποφάσεις που έκανε ένα παιδί, ο Σταλόνε νέος, που δεν είχε χρήματα, δεν είχε τίποτε και απλά έπαιξε και κέρδισε και κέρδισαν όλα μαζί του. Όλα. Survivor, πολύ καλή επιλογή έκανε και πήγε στο Survivor. Γιατί έκανε και αυτό το τέλειο hard rock post-disco ήχο που έχει στιγματίσει το 80, έτσι. Δεν μπορείς να ακούς αυτό το λούστρο του pop disco στη hard rock και να μην σκέφτεσαι τους Survivor, τους Journey και όλο αυτό το ρεύμα με σπουδαίους μουσικούς.

Eye of the Tiger, λοιπόν. Οι Survivor κάνουν το θαύμα τους και είναι φοβερό πως έρχονται τα πράγματα έτσι. Και ο Σταλόνε ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Είχε ένα όραμα στο μυαλό του και πάλεψε γι' αυτό. Και όσοι το έχουν κάνει αυτό, τους έχει βγει σε πάρα πολύ καλό. Και ταυτόχρονα οι Survivor βοήθησαν τον Σταλόνε. Ο Σταλόνε του Survivor σε μια περίοδο που έπεφταν και κατάφεραν να ξανάρθουν στην κορυφή και να μείνουν για πάντα με ένα τραγούδι. Γιατί καμιά φορά αυτό πολύ καλύτερα. Τέχνες, λειτουργούν έτσι, όχι Survivor συγκεκριμένα, αλλά πολλοί συνθέτες, ιδιαίτερα του κινηματογράφου, λένε ότι λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφουν μουσική. Άλλοι πάλι λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχει τίποτα, ένα λευκό χαρτί, και γράφουν εκείνοι και χρησιμοποιούνται οι συνθέσεις τους για τις ταινίες. Όπως και να έχει, πάντα υπάρχει η ευκαιρία που τα πράγματα έρχονται έτσι όπως πρέπει. Ο επιμένω νικά, δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Το ίδιο έγινε και με το Dirty Dancing, που η ταινία έφτασε σε ένα κουτί για να φύγει για τα σκουπίδια που γελούσαν, ας πούμε, η παραγωγή. Μέχρι που άντρας, αυτό είναι το φοβερό, τη βρήκε στην κούτα, στον πάτο της κούτας, το σήκωσε την ταινία και λέει: αυτή είναι τρομερή, πρέπει να γίνει. Και έδωσε και τα χρήματα, προσπάθησε να την κάνει και η σεναριογράφος, και μπράβο της, γιατί η μισή ταινία στο Dirty Dancing είναι το soundtrack. Είναι η μουσική, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που αν δεν υπήρχε αυτή η μουσική, η ταινία αυτή δεν θα μπορούσε να σταθεί. Έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με Maurice Williams and the Zodiacs μέσα, Otis Redding, Solomon Burke. Έχει, τι δεν έχει μέσα το Dirty Dancing, πέρα από όλα τα milestone της soul που έχει μέσα. Είναι και τραγούδια, ρονέτς, έχει τα πάντα. Μιλάμε για το καλύτερο soundtrack και προσωπικά. Θα το μοιραστώ αυτό. Τετάρτη Δημοτικού ήταν αυτό που πήρα το CD και το άκουσα, και αυτό μου οδήγησε σε όλη τη soul και στον κόσμο του Otis Redding. Αλλά και οι καλλιτέχνες μέσα έγραψαν πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Ο Patrick Swayze, ας πούμε, έγραψε ένα τραγούδι, και ο Rob Lowe είχε πει στο podcast του Joe Rogan ότι ήθελε να το δώσει και στο Young Blood και του είπανε όχι. Τα όχι τελικά, αν δεν το ψάχνει κανείς καλά, γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο όραμα. Like, και έγραψε αυτό, Patrick Swayze. Χορευτής, ηθοποιός, όλα.

She's like the wind, Patrick Swayze, αυτό το τεράστιο ταλέντο και πολύ καλός άνθρωπος, ο φοβερός χορευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής, έγραφε, άλογα είχε, έκανε και πάρα πολλά, ήταν πολύ καλός μηχανικός, έκανε διάφορα, πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, απίστευτο. Patrick Swayze, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Παρασκευή, δύσκολη μέρα, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα, προσοχή να κοιτάξετε και τους δρόμους, γιατί υπάρχουν ρυθμίσεις στους δρόμους, αντιμέτωποι με 73 φωτιές όλη τη χώρα, η πυροσβεστική σήμερα. Το έχουμε πει, με αέριδες βροχές πλέον, ό,τι και να γίνεται δεν μπορούμε να είμαστε ήρεμοι με μια βροχή, με έναν αέρα συμβαίνουν τα χειρότερα. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας, μείνετε συντονισμένοι γιατί ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, καλό Σαββατοκυριακό, θα τα πούμε τη Δευτέρα και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα ρυθμιστούν όπως πρέπει. Να μείνουμε σε αυτό το φύλλα, αλλά στο σήμερα. Teddy Swims ερμηνεύει Journey. Το τόλμησε. Φοβερή εκτέλεση. Φιλιά πολλά, τα λέμε.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο.
0: Να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο.

0: πώληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι. Έφυγε και ο Ιούλιος. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Ιούλιος. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Με καλοκαιρινή διάθεση, με δροσερές νότες, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Έχει και έξοδο σήμερα, φίλες και φίλοι. Αύριο είναι Πρωτομηνιά, είναι 1η Αυγούστου. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το Μαλαντίντα Μουρ, ο Ροζ και ο Φεφέ. Εμείς ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με το Doctrine of Love και τον Τζαλέν Ενγκόντα. Έτσι κι αλλιώς, φίλες και φίλοι, μελωδίες που μας παραπέμπουν στη Βραζιλία, που μας παραπέμπουν σε διακοπές. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Λουσέν. Λουσέν και Love Bites Back.

crecen las flores.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Sting, εδώ στα ντουέτα που έκανε πριν από 4 χρόνια παρέα με την Mylène Farmer στο Stolen Car. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles. Πάμε να συναντήσουμε την Mon Laferte, αυτήν την χιλιανομεξικανή τραγουδίστρια, αναγνωρισμένη για την ευελιξία της στο μουσικό της στυλ, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ειδών, από την pop, την alternative, μέχρι τον bolero, την κούμπια και τη salsa.

Αυτή είναι η Massilia Sound System, η πιο αγαπητή μπάντα της Reggae που μας έρχεται από τη Γαλλία και δει από την Massilia. Και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με τον Mark Knopfler και το τελευταίο του άλμπουμ.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι Παρασκευή βράδυ και φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εμείς επιστρέψαμε εδώ με τους Soul Essence και το Aquarel. Πάμε να συναντήσουμε τον David Guetta. David Guetta στο Gone Gone Gone, την επιτυχία, τη μελωδία που ηχογράφησε παρέα με τον Teddy Swims. David Guetta έδωσε 3 live πριν από μερικές εβδομάδες στο Stade de France στο Παρίσι. 260.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, για 3 μέρες. 3 διαφορετικά project που εμφανίστηκε στο Stade de France για DJ και για παραγωγό. Αυτά τα νούμερα είναι εξαιρετικά, είναι απίστευτα θα έλεγα, αλλά ο David Guetta έχει ξεφύγει από τα όρια του DJ και του παραγωγού. Πάνω μοιράστηκε τη σκηνή και με τους Black Eyed Peas και με την Jennifer Lopez και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, να τον συναντήσουμε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Oxlade, παρέα με την Καμίλα Καμπέγιο στο Κούλοσα. Ο Oxlade, γεννημένος στο Λάγο στην Ιγυρία, είναι ένα από τα νέα ταλέντα στην αφρομουσική που μας έρχεται από την Μαύρη Ήπειρο, αλλά με αρκετά στοιχεία από την R&B μουσική σκηνή. Φανταστείτε το Away που ήταν και η μεγαλύτερη του επιτυχία και είναι το μεγαλύτερο hit μέχρι σήμερα. Το είχε ποστάρει πριν από χρόνια ο Drake και είχε πει ότι πρέπει να ακούσετε αυτό το τραγούδι, όλα αυτά για τον Oxlade, το οποίο ηχογραφεί και δείχνει εξαιρετικά στοιχεία μουσικής γραφής. Θα μας απασχολήσει σίγουρα τα επόμενα χρόνια, όπως ακριβώς και αυτό το δίδυμο μας έρχεται από την Αργεντινή και μιλάμε για τους Κερμές.

Αυτή ήταν η κερμές από την Αργεντινή, ενώ θα πάμε μέχρι τις 9, φίλες και φίλοι, με την Lila Downs. Lila Downs επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά με το Cambia Mi Mundo, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε, με 10 νέα τραγούδια αλλά και με καλεσμένους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άλεξ Κούμπα. Πολύ περισσότερο για τη Lila Downs που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία, αλλά με καινούργια τραγούδια τα οποία τα έχει γράψει και τα έχει κάνει παραγωγή ίδια.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή βράδυ. Φεύγει ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Πρωτομηνιά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνεται και στα λιμάνια από νωρίς και στην Αττική Οδό και στους δρόμους και σε Εθνική Οδό. Εύχομαι λοιπόν να είστε καλά. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα και επιστρέψαμε με το Four Women και με το remix της Desiree με την ιστορική φωνή της Νίνα Σιμών. Και προτείνω να κάνουμε μια μικρή στάση στη Γαλλία με τη σύμπραξη του Αλκαίου Βαλένσα και τη Ζάζ.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρεθήκαμε στη Γαλλία, παραμείναμε για λίγο στη Γαλλία. Ακούσαμε το Φίο Μαραβίγια με τους Bon and Tetel, όπως το διασκεύασαν φρέσκο πριν από μερικούς μήνες στην τελευταία τους δισκογραφική δουλειά. Ο Γάλλος ρόκερ, ο θρύλος, ο Έντι Μίτσελ εδώ στο Σε Φασίλ, παρέα με την Έλενα Νογκέρα. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τους Black Pumas. Black Pumas να ερμηνεύουν με την ομάδα μουσικών από το Play for Change και με την κιθάρα του Slash να ερμηνεύουν το Colors.

Eric Barton λοιπόν και Adrian Quesada παρέα με τον Slash και την ομάδα μουσικών του Play for Change. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με το νέο single Your Love is Electric από τον Leon Bridges.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φεύγει και ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι, και είπα να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με τον Παρόφ Στέλλαρ. Παρόφ Στέλλαρ, ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του Electro Swing, φέρνει στη σκηνή τον εκρηκτικό συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών beats που τον καθιέρωσε διεθνώς, ενώ μαζί θα βρίσκονται και οι Κατεμπόστανοι. Που παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό pop ήχο, τις παγκόσμιες επιτυχίες και τη μοναδική αισθητική που τους έχει κάνει να ξεχωρίσουν παγκοσμίως. Κώστα Ναβαρίνο soundtrack λοιπόν στο Ναβαρίνο Hills, στο νέο χώρο στις 16 Αυγούστου, Παρόφ Στέλλαρ Full Band και οι Κατεμπόστανοι.

Αυτή είναι η Λόφη, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από την Ισλανδία και βραβευμένη με Grammy και μάλιστα το Air Techo μέσω του δικτύου της CBU και σε συνεργασία με το Cosmos 93,6 παλουσιάζει την Λόφη σε μια ξεχωριστή ζωντανή ηχογράφηση από το στούντιο 104 του Radio France, μια συναυλία που ήδη βρίσκεται για ακρόαση αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Air Techo από την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ο τρόπος με τον οποίο γεφυρώνει την jazz, την κλασική μουσική και τη σύγχρονη τραγουδοποιία έχει αναδείξει τη Λόφη σε μια από τις πιο ξεχωριστές νέες τραγουδίστριες και καλλιτέχνηδες της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τα τραγούδια της να συνδυάζουν την νοσταλγική ατμόσφαιρα των μεγάλων jazz ερμηνευτριών με μια σύγχρονη ευαισθησία, προσελκύοντας ένα ευρύ κοινό. Μια ηχογράφηση που θα ακούσουμε που έγινε στο στούντιο 104 στο Radio France στο Παρίσι, ένα χώρο με μακρά παράδοση στη φιλοξενία σημαντικών μουσικών παραγωγών. Από την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, 24 Ιουλίου, η Λόφη βρίσκεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Air Techo Live.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι Casey Musgraves και το Dry Spell, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο. Η Casey Musgraves επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα εξαιρετικό άλμπουμ σε σχέση με το Alternative Folk και American άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια, το Deeper Well. Casey Musgraves που βρίσκεται σε περιοδία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τη νέα δισκογραφική δουλειά του Raul Paz, Raul Paz και Vida Perfecta. Τον είχαμε μάθει όταν ο Raul Paz Κουβανός και φύγει από την Κούβα, από την Αβάνα, και για πάρα πολλά χρόνια έμεινε στη Γαλλία, από εκεί ηχογραφούσε και δραστηριοποιόταν. Και μιας και μιλάμε και για νέες κυκλοφορίες και για συλλογές, πάμε να ακούσουμε το θρύλο της soul και gospel μουσικής σκηνής, τη Mavis Staples, να ερμηνεύει και να διασκευάζει Bob Marley στο τελευταίο άλμπουμ της Lucinda Williams, So Much Trouble in the World.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα σήμερα Παρασκευή βράδυ. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλές διακοπές όσοι φεύγετε σήμερα ή αύριο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες, να ξεκουραστείτε. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Αφού χτύπησε τατουάζ με vegan συνθήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα και μετά από την αυτοβιογραφία του, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων και στην επεισοδιακή του σχέση με την Natalie Portman, ερωτική σχέση, ανακοίνωσε βεβαίως νέο δίσκο με τίτλο All Visible Object, ο Moby. Στα σχεδόν 55 του και 17 άλμπουμ έχει ανάγκη για μια ισοστρέφεια. Έχει οριμάσει μέσα από ένα ταξίδι σε ήχους, αναμνήσεις, απογοητεύσεις, καταχρήσεις, κατάθλιψη. Παραμένει πιστός όμως αυτό που έχει συνηθίσει ο ακροατές του. Μια συνοχή στο συνολικό του έργο, μια ευαισθησία απέναντι στη δουλειά του και φυσικά το προσωπικό του στίγμα σε κάθε κομμάτι. Moby, My Only Love.

Μουλάτου Αστάτκε, Black Jesus Experience, Μασκαράμ Σετάμπα. Ο Μουλάτου Αστάτκε το 1972 ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη αυτό το άλμπουμ, όταν είχε πλέον καταλάβει το πώς πρέπει ακριβώς να δημιουργήσει με ένα πολύ τελικά το τρόπο αυτό που αργότερα ονομάζουμε ηθιοτζάζ. Άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την Αμερική, τότε σπούδασε στο Berklee College στη Βοστόνη και κάπως έτσι έμαθε διάφορες τεχνικές της τζάζ και κατάλαβε διαφορετικά άλλα πράγματα. Από εκεί, όπως έχει πει και ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, πήρε τα κλειδιά, γιατί το Berklee πραγματικά τον ταρακούνησε. Μουλάτου Αστάτκε.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Οι Thievery Corporation βεβαίως δεν χρειάζονται συστάσεις. Εδώ εξίλιο με δικό τους remix. Αλλά το ενδιαφέρον έχει ο Βέρνι Βαρέγια. Το φλάουτο που ακούμε και η φωνή που ακούμε. Ένας συνθέτης, φλαουτίστας με περγαμινές από Πανεπιστήμιο της Κολομβίας, με σπουδές πάνω στην ισπανική λογοτεχνία. Ο Βέρνι Βαρέγια άρχισε να τραγουδά και να παίζει μαζί με τον πατέρα του στην μπάντα El Nuevo San. Το 96 κάνει tour σε όλη την Νότια Αμερική. Ήταν μέλος στην Fania All Star. Και το 1997 leader τραγουδιστή στην Gabino Pampini Band, όπου έκανε γύρω και σε όλη την Ευρώπη. Κάπως έτσι τον ανακάλυψαν οι Thievery Corporation και τον κάλεσαν σε αυτό το εξίλιο. Καλή ακρόαση.

Κλείνω τα μάτια. Αναλαμβάνει η κίνηση. Φεύγω. Έχω την αίσθηση ότι απλά ετοιμάζομαι. Έχω την εντύπωση ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Απλά όχι σε ενεστώτα χρόνο. Ελπίζω ότι στο αύριο θα ξυπνήσω καλύτερη. Ελπίζω. How we be, Sin Cane.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μια καταπληκτική φωνή που όλο λίγο πολύ την έχουμε συνδέσει με αυτό το Take 5 του Dave Brooker, Carmen Mercedes McRae. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η Billie Holiday. Γεννήθηκε στο Harlem. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν μετανάστες από την Τζαμάικα και η οποία όταν ήταν 17 ετών γνώρισε την Billie Holiday και ήθελε βεβαίως να της μοιάσει. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και εκεί γνώρισε τον Dizzy Gillespie. Μαζί με αυτούς έκανε μια μεγάλη καριέρα. Δεν έκανε πάρα πολλά άλμπουμ σε σχέση με τις άλλες τότε τραγουδίστριες, πάνω από 60, αλλά το κυριότερο τραγούδησε σε όλο τον κόσμο. Take 5 από το 1961, live album της Carmen McRae, σύνθεση Dave Brooker. Καλή ακρόαση.

Το 2015 ο Saint-Germain κυκλοφορεί το τέταρτο άλμπουμ του, Saint-Germain, 15 χρόνια μετά την τελευταία του κυκλοφορία, η οποία συνδυάζει blues, folklore από το Μαλί, αλλά και deep house. Ο Saint-Germain ηχογράφησε με όργανα παραδοσιακά από το Μάλι, real blues και φωνητικά του Lightning Hopkins, από το κομμάτι You Caused My Heart to Weep. Ακολουθεί όμως και ο Joe Sample με τη Randy Crawford σε ένα καταπληκτικό ενορχιστρωμένο Silly Woman. Καλή ακρόαση.

0: Κόσμος 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Μη μου πεις τίποτα. Το πικρό το ποτήρι μου, μονάχη μου το πίνω. Μην πεις τίποτα. Στίχη για το τραγούδι Τζένι Βάνου του έτους 1960, Κώστας Πρετεντέρης και σύνθεση Μίμης Πλέσας. Το δίδυμο όμως εδώ είναι ο Νίκος Πετρουλάκης και ο Λάκης Χαλκιόπουλος, Πέχα 2, οι οποίοι αποφάσισαν έτσι να πάρουν παλιές επιτυχίες και να τις ερμηνεύσουν λίγο διαφορετικά.

1949 ο Bill Lanfour μαζί με τους Lanforders ηχογραφεί το Run On For A Long Time. Ήταν ένα παραδοσιακό folk τραγούδι, God's Gonna Cut You Down. Και ο Μόμπι τον Απρίλιο του 1999 κάνει αυτό το Run On με σαμπλάκι από το Run On For A Long Time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

το Sven Vander. Natura Morta είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Sven Vander, ο οποίος υπογράφει τις μουσικές του στη Σουηδία.

η New Love Experience στη Βραζιλία. Συναντούν έτσι κι αλλιώς τη Λαζ που τους έφτιαξε, αλλά εδώ και τον Ναυτίλιους που κάνει τις μουσικές αλλιώς. Η Agogo Records απλώς ηχογραφεί.

Οι Grand Soleil είναι που βάζουν το remix. Το Don't Panic είναι που κυριαρχεί γύρω μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Μια live στιγμή από τον Bill Bo και το τρίο του στο Blueport Lounge. Εκεί μαζεύονται και φτιάχνεται το Blue Jamaica ή αλλιώς Chi Chi.

μουσικές που έρχονται από την Κολομβία, από αυτόν τον τύπο με το όνομα De Barondo, ο οποίος φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο La Jungla. Εκεί μέσα κρύβεται και αυτό το περίφημο Somos los Gidos del Sol.

να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα στον ήχο που αντέχει στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, και παραδίδω εδώ τις μουσικές μας στο Θανάση Κώστα που θα παίξει για το επόμενο 2 ώρο στον κόσμο. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.